0: κοντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα τέσσερα διχάλα, βετσέ, διχάλα, τέγνα, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώ, μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη,

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Με το πουλί δεν υπάρχει. Έχω πάρει τηλέφωνο στην εταιρεία για να πω ότι θέλω να πάω στο συνεργείο να πεταχτώ να μου βγάλουν το πουλί.
2: Σφινός,
1: δεν έχει γίνει ζημιά. Σφινός το πουλί. Το πουλί δεν μπορεί να το τραβήξω εγώ να βγει. Δεν ξέρω πώς θα είναι.
3: Τι λέτε τώρα.
1: Και γίνεται μια αναμπουμπούλα στο τηλεφωνικό κέντρο.
3: Πού σφινίζει το πουλί. Δεν είναι ατύχημα. Είναι ατρελένεις.
2: Το έχεις δει το πουλί. Είναι καρφωμένο στο προφυλακτήριο ολόκληρο έτσι.
3: Έχει πετάξει τα φτερά και τα πόδια όξο και αυτή δεν μπορεί να το πιάσει. Γιατί λέει, άμα το πιάσω και το βγάλω εγώ το πουλί.
2: Δεν ξέρω
3: τι θα την κρίσω. Μπορεί να λιποθυμίσω. Μπορεί να σοκαριστώ.
4: Μα θα μείνει με το πουλί δηλαδή μέσα.
2: Όχι, σφινωμένο.
4: Πήρε
2: την οδική βοήθεια η κοπέλα.
4: Σου λέει και ειδική βοήθεια, τι να το κάνει ο κύριο με το πουλί.
3: Και βοήθεια θα γέλαγε όπως καταλαβαίνεις με το πουλί το χελιδόνι. Σου λέει τι πουλί. Το πουλί το χελιδόνι.
2: Και τι να πω στη δουλειά, λε. Μου σφινώθηκε ένα πουλί και πώ θα αργήσει.
3: Εγώ τι να πω, ότι κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσαν πολύ.
4: Για πε
3: το πω εγώ τώρα, πε.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμό 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα τέσσερα διχάνε, δεν ξέρει να τέλει. Τσεκ. Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώ, μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα. Βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο. Και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: κυκλοφορία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε.
3: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει. People have power.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Ρυθμός 949.

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόηος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
17: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τρεις Ευγενίδες.
20: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
21: και όλα ανατρέπονται.
22: Από το πουθενά.
19: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
22: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάς.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
25: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
26: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
27: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
25: άλλαξέ το.
27: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
28: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Έλα, τα μαγιό φορέσαμε για να ανοίξει η εβδομάδα.
1: Τα έχουμε φορέσει το μαγιό το Σαββατοκύριακο και ερχόμαστε στο πρωινό της Δευτέρας για να δροσιστούμε, να καταλάβουμε ότι έχουμε μεσιάσει και τον μήνα Ιούνιο.
0: Καλημέρα, 15 Ιουνίου. Στη μέση.
1: Στη μέση ακριβώς, έτσι, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Μητσίκος Λατίνος.
0: Μητσίκος.
1: Ναι, μικρά λατινάκια, παιδάκια, τα οποία χορεύετε μαζί μας το πρωινό. Ξυπνήσαμε, ελάτε, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Με καφέδες, γιατί έρχεται ένα τρίωρο. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, Μούρλια.
0: Αποκάλυψη. Σαν την ταινία που είδες εχθές.
1: Πήγα, είδα το Disclosure Day. Εγώ φανατικός γενικά ούτως ή άλλως μεγάλες παραγωγές και Steven Spielberg, λέω, πάμε, επέμενα κιόλας, πάμε να το δούμε. Τίποτα, μου είπε η διάθεση.
0: Γιατί εσύ σε έφερε αντιμέτωπο με την αλήθεια.
1: Όχι.
0: Τι γιατί.
1: Καθόλου.
0: Όχι,
1: δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
0: Σας λέω εγώ ότι υπάρχουν εξωγήινοι, εσείς μου λέτε. Να το, μας προετοιμάζουν.
1: Όχι όσο το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο ήταν μια χαρά.
0: Α, σαν σκηνοθεσία.
1: Ναι, όλο αυτό το πράγμα εκεί πέρα δεν ήταν. Ήταν παιδικό.
0: Α, ναι.
1: Δεν
0: θα πάω να το δω και θα σου πω.
1: Α, και μετά, εγώ συνήθως βλέπω πρώτα βαθμολογίες και μετά πάω και βλέπω. Μετά είδα τη βαθμολογία.
0: Ναι.
1: 6,7.
0: 6,7
1: έχει. Καλό, αλλά όχι.
0: Ολόκληρο Spielberg.
1: Μπράβο.
0: Να.
1: Θα έπρεπε να έχει 8,2. Τι δεν έχει.
0: Για μπάνιο πήγες.
1: Πήγα για μπάνιο, πήγα, φάγαμε, κάναμε διάφορα το Σαββατοκύριακο. Πάλι, ό,τι κανένα 2 κιλά που είχα χάσει, τα ξαναπήρα και με το παραπάνω.
0: Τι έφαγες.
1: Όλα.
0: Δηλαδή, κατσικό μακαρονάδες πάλι.
1: Όχι, ρε. Είχε τέτοιο. Είχε διάφορα
0: του
1: πράγματα.
0: Γλυκού ήτανε, του γλυκού
1: ήταν, του γλυκού ήταν. Και του γλυκού ήταν με τα γενέθλια και αυτά και τι τούρτες και εδώ και εδώ και εδώ. Άστα να πάνε. Πάντως ωραία ήταν το Σαββατοκύριακο
0: πολύ,
1: και ελπίζουμε
0: και
1: να είναι και ωραία
0: ήταν,
1: και σήμερα. Εσένα ήταν ωραίο.
0: Σαββατοκύριακο παρέα. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία στον Αντένα όπως
1: σε είδα πανελάκι την Κυριακή.
0: Βεβαίως, πανελάκι την Κυριακή. Περάσαμε πολύ
1: ωραία.
0: Καλέ, μου στέλνανε μηνύματα τι κούκλα, τι αυτό. Ήταν ωραίο αυτό που φόραγα, φαίνεται.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ είδα ένα πλάνο στα social σου.
0: Ναι.
1: Γιατί ήμουν για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά ήσουν μια χαρά εκεί όσον αφορά το ρούχο.
0: Ναι, ναι.
1: Και σίγουρα θα τα πες και πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω αφιβολίες.
0: Περάσαμε πολύ ωραία. Ωραία Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Τώρα εδώ να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί σήμερα δεν έχουμε παπάκι. Το ανακοινώσαμε και τελευταία φορά. Αλλά θα παίξουμε το έλα να πάμε στο νησί μέσα σε αυτή την ώρα.
0: Ωραία.
1: Έχουμε αυτόν τον διαγωνισμό.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό, αγαπημένοι μου. Στείλτε μας στο Viber στο 697-949-949. Ποιο τραγούδι νησιώτικο θέλετε να βγείτε στον αέρα να μας τραγουδήσετε.
1: Θα πάτε στην Τίνο.
0: Μπράβο.
1: Και θα σας πούμε όλες τις παροχές σε λίγο, γιατί δεν έχει μόνο το ταξίδι, έχει και πηγενέλα, έχει και αυτοκίνητα κλπ. Και και
0: τι άλλο θέλουμε στο Viber.
1: Στο Viber θέλουμε τις καλημέρες σας, θέλουμε έτσι την ενίσχυση και την υπστήριξη την πρωινιάτικη για να πάει καλά η εβδομάδα, τις φωνούλες σας.
0: Ηχητικά λοιπόν στο Viber στείλτε μας την καλημέρα σας, 6937-949-949, μαζί θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα, να πάει καλά.
1: Να πάει καλά και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, το λέγαμε και πριν, εξάλλου κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν χρειαστεί θέλει να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή, 3 ολόκληρες ώρες, κάνουν το πρωινό της Δευτέρας τέλειο.
0: Τέλειο, μπείτε στα μάξια, πιείτε τζούρα καφέ, ακούστε Αντώνη Ρέμου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Καταπληκτικότητα με Κέντι Γαρμπή και Αλκατράς. Αυτό είναι ντουετάρα, ωραίο ρεμίξ, επανεκτέλεση.
1: Ανεβήκαμε και δεν μελαγχολήσαμε καθόλου.
0: Όχι. Θα πάμε λίγο στα social news και στα viral news για να δούμε τι γίνεται, για να δούμε θα μελαγχολήσουμε ή θα περάσει η μέρα καλύτερα.
2: No news, good news.
0: Ξέρεις, μετά τα Σαββατοκύριακο μαζεύονται αρκετές ειδησούλες. Το πρώτο θέμα το σημερινό πάντως είναι ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, αυτό που λέγαμε, και τρέχουν διάφορα στο παρασκήνιο τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι το Ισραήλ φυσικά δεν είναι μέσα σε αυτό όλο, δεν δέχεται αυτή την κατάσταση. Λέει ότι είναι μια βιαστική και λάθος συμφωνία που πάει να γίνει. Αλλά παρόλα αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνήθηκε με τον Νετανιάχου και του είπε: μας το χαλάσεις τώρα που το συμφωνήσαμε. Γιατί υπήρχαν κάποια χτυπήματα το βράδυ προς το Λίβανο από το Ισραήλ και του λένε: τι πας να κάνεις, μισό λεπτό να υπογράψουμε και μετά όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει ότι θα βρεθούν τώρα αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, δηλαδή και του Ισραήλ και των Αμερικανών, τελικά σε ουδέτερο έδαφος στην Ελβετία μέσα στην εβδομάδα για να υπογραφεί αυτή η συνθήκη, η οποία καταρχάς υπήρχε πληροφορία ότι θα είναι ηλεκτρονική. Οι υπογραφές και τώρα όμως πρέπει να θα γίνουν αυτά στην Ελβετία. Αλλά πάντως από το πρωί έχουν πέσει πάρα πολύ τα πετρέλαια. Θα κάνω μια σύντομη περιγραφή για να μην τα πούμε αναλυτικά. Και είμαστε μια χαρά όσον αφορά αυτό το κομμάτι των αγορών.
1: Η βενζίνη 1,935.
0: Και τώρα έχει πέσει ακόμα περισσότερο. Μακάρι να φτάσει αυτή η μείωση απότομη σε καμιά εβδομάδα και σε πιο κάτω επίπεδα πάντως, έτσι. Το Ιράν δεσμεύτηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά, ούτε να αποκτήσει ούτε να παράγει.
1: Okay.
0: Και ο Τραμπ είπε στο Ισραήλ: μην το χαλάσουμε τώρα που έχουμε έρθει σε συμφωνία. Πάμε τώρα σε κανένα νεάκι δικό μας.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι εδώ στη Χαλκιδική για τον θάνατο του 19χρονου τότε στο Λούνα Πάρκ. Έτσι. Θυμάσαι που είχε συμβεί το 2024, τον Αύγουστο, στο Πευκοχώρι Χαλκιδική, στο τραγικό δυστύχημα. Με θύμα τον 19χρονο Γιάννη. Η απόφαση λοιπόν εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία εξετάστηκαν μάρτυρες, παρουσιάστηκαν πραγματογνωμοσύνες και αξιολογήθηκε το σύνολο του αποδεικτικού υλικού και κρίθηκαν όλοι κατηγορούμενοι και ένοχοι. Εντάξει. Στα Νολιώσια, λεωφορείο έπεσε πάνω σε κολόνα ρεύματος. Στο νοσοκομείο, τρεις τραυματίες. Μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, τροχαίο ατύχημα στα Νολιώσια, ένα αστικό λεωφορείο έπεσε σε κολόνα του ΔΔΕ στην οδό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Γιατί έτσι?
0: Και οι επιβάτες του λεωφορείου διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Άντεντε. Τα αίτια δεν έχουν διερευνηθεί μέχρι στιγμής και ψάχνουν να δουν τι έχει συμβεί για το ατύχημα. Αυτά.
1: Okay. Είδα και ένα φορτηγό στην Εθνική. Δεν ξέρω αν το είδε. Με ένα γερανό επάνω που έσπασε, λέει, την ταμπέλα.
0: Ναι. Πέρασε κάτω τη γέφυρα. Και δεν, το ύψος ήταν μεγαλύτερο, βεβαίως, από το φωτό που έπρεπε.
1: Το είδα αυτό το βίντεο στα social. Και το μηχανάκι που ήταν δίπλα, σώθηκαν οι άνθρωποι. Παναγία μου.
0: Τι γλίτωσε. Α, και ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα.
1: Α, βέβαια, θα τα πούμε αυτά.
0: Αυτό δεν το είπαμε.
1: Περίμενε να μπει η μαγεία.
0: Καλέω, ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα.
1: Να βράζει το
0: τι μπουνιές πέσανε στα πολιτήρια.
1: Θα τα πούμε όλα αυτά. Πότε ήταν αυτό, Παναγία.
0: Μα θα έρθει και ο Τρίδης τώρα.
1: Θα τον περιμένουμε.
0: Θα έρθει να μα
1: τα συζητήσουμε όλα, βέβαια.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε με Νίκο Οικονομόπουλο. Έκτοτος άγγελος στο ρυθμό.
3: Βλέπω να έρθει το πρωί.

0: Καλημέρα με Νίκο Οικονομόπουλο, καλημέρα με τα δικά σας μηνύματα. Αθηνά, η Ελένη.
1: Ναι. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνούλα.
2: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλια πολλά.
0: Μας στέλνει κάθε μέρα, δεν μπορώ να πω.
2: Βεβαίως,
0: σήμερα όμως έχει γράψει
2: τιμάει.
0: Και ένα μήνυμα ναι. Για να μας πει ότι έχει μαζί της και την κόρη της κάθε μέρα.
2: Την Ευδοκία.
0: Ναι, γύρω στις 7 και 4 την λέει ότι την, κάθε μέρα την έχει μαζί της στο αυτοκίνητο. Mm. Αυτή την ώρα ξεκινάνε και την αγαπάει πάρα πολύ. Και είναι πολύ περήφανη για αυτή.
2: Μπράβο, ρε Ευδοκία, για τη
0: μανούλα που έχεις. Μας το έγραψε και εμείς το μεταφέρουμε, για να το ακούσει τώρα η Ευδοκία.
2: Φυσικά. Ευδοκία, λοιπόν, η μαμά είναι πολύ περήφανη. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στείλετε.
3: Καλημέρα, Βασίλη,
2: χωρίς Λευτέρη δεν ξεκινάει η εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχω ένα πρωινό μήνυμα. Δεν πρέπει με τίποτα να υποτιμάμε τις δυνάμεις μας. Κανένας δεν μπορεί να μας λέει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και το λέω με αφορμή με μία γιαγιά η οποία κατάφερε μέσα σε 24 δευτερόλεπτα να φύγει από εκεί που την είχαν περιορισμένη. Και ξέρεις που ήταν εκεί? Ζούσε σε ένα γυροκομείο και ήθελε να βγει έξω. Λοιπόν, 92 ετών. Ναι. Πώς έφυγε από το γεροκομείο και φαίνεται εδώ πέρα, στην Κίνα. Φαίνεται εδώ μέσα σε 24 δευτερόλεπτα. Σκαρφάλωσε μία καγκελόπορτα.
2: Έλα, ρε, γιαγιούλα.
0: 2 μέτρων, 1,60 γιαγιά. 2 μέτρα καγκελόπορτα. Την έχουν πιάσει με βίντεο ασφαλείας, το οποίο έχει κάνει αυτό το βίντεο εκατομμύρια προβολές. Και φαίνεται ότι μέσα σε 24 δευτερόλεπτα, 92 ετών γιαγιά, να σκαρφαλώνει.
2: Ακούρε, παιδιά.
0: Και να πηδάει από την άλλη πλευρά και το φράχτη και να φεύγει.
2: Ρε, τραβάτε, ρε, θρεόξο.
0: Ρε, άμα τη δεις, σαν το Spider-Man.
2: Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, σοβαρά.
0: Εμείς εδώ πέρα στα μισά χρόνια ούτε και δεν μπορούμε να κάνουμε να την τόσουμε το πόδι να φτάσει μέχρι εδώ πέρα.
2: Είδες η δύναμη της ψυχής, ήθελε να φύγει, έφυγε.
0: Αυτό σου λέω. Οπότε πηδάς το φράχτη και έφυγες. Μια απόφαση είναι, δεν είναι και πολλά πράγματα. Απλά να το καταφέρεις. Αν δεν μπορείς, θα σου κάνω εγώ χεράκι, Αθηνά, από κάτω. Τι μασάκι,
2: μου ένα στον άλλον, μη μασάς. Άκου, χεράκι και πάω.
0: Αυτό πατάς από κάτω το χεράκι, θα σου κάνω σκαλοπατάκι εγώ.
2: Σκαλοπάτι, ναι, σκαλοπατάκι.
0: Απλά θα μείνω εγώ πίσω μετά.
2: Όχι, ρε, θα δώσω εγώ χέρι μετά και θα σε πάρω πάνω. Σε καλά.
0: Αχ, λοιπόν, καλοκαιρινό, πάμε πρωινό. Είμαστε στο σκάφος μας, ό,τι είναι αυτό, βάρκα και πάμε προς την ελπίδα. Πού πάμε?
2: Κράτα τη μόνη εσύ και εγώ θα βγάζω σέλφι πίσω ξαπλωμένη.
0: Φόρω το σωσίβιο και δεν
2: κάτι. Καλά, ρε, φεύγω εγώ.
0: Δεν πηδάμε από τη βάρκα. Πιαστείτε! Τι φουρτούνες, τι μπουνάτσες.

0: Επίθεση αυτή, άμυνα εμείς. Που λέει τώρα και η φίλη μας η Άσπα που βλέπουμε εδώ στα social media. Δεν θα πούμε ονόματα, δεν θα θίξουμε καταστάσεις, ναι. Αλλά κάπως έτσι πάει. Όταν οι υπόλοιποι κάνουν επίθεση, εμείς κάνουμε άμυνα.
1: Και το αντίθετο.
0: Και το αντίθετο. Και το αντίθετο.
1: Δεν
0: καλημέρα.
1: Θα γυρίσεις την άμυνα, σου κάνω εγώ μια επίθεση. Παπ.
0: Και αντεπίθεση.
1: Κάτι γρήγορη. Να δροσιστώ θέλω τώρα εγώ.
0: Ναι, εφνιδιασμός είναι αυτός που μου κάνεις αυτή τη στιγμή.
1: Σε εφνιδιάζω.
0: Ναι, όπως η αντεπίθεση.
1: Άκου τώρα, γιατί υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα φορτούνι. Ναι. Θέλεις δροσιά, ενυδάτωση και μια αίσθηση ότι φροντίζεις πραγματικά τον οργανισμό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextrolite Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Τι προσφέρει? Αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Είναι ιδανικό για ζεστές ημέρες, μετά από δραστηριότητες, όταν έχετε μια μέρα που έχετε τρέξει πολύ. Ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Raspberry και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε πάλι τα μηνύματά σας για να παίξουμε τον Ισάκη σε λίγο με τα ρεφρενάκια που θέλετε να τραγουδήσετε στον αέρα για να μπείτε στην κλήρωση. Βασίλης, Μπέτη και Αθηνά σε λίγο πάλι μαζί σας. Πάμε για διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Κατερίνα Λιόλιου.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνα Σοφά, solo divani, di qualità.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει
11: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου, η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου, φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νοτ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπη!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Lilypad.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
5: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
3: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
6: Χαρά στο πόντσο.
1: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
15: Welcome back, ταλεντάρες. 7:32, Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Είστε εδώ, είμαστε καλά,
2: άπαντες
15: προχωράμε.
2: Άπαντες παρόντες.
15: Όλοι. Έτσι. Και εμείς και ο Μασούτης. Με τη Mastercard, τον σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε από σήμερα και με 50 πόντους κερδίστε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώστε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ παίρνετε 1 πόντο. Εποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η Mastercard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Εσείς ακόμη να την αποκτήσετε, Πάμε να δούμε τώρα στην κίνηση και στον καιρό τι γίνεται.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Έχει, ναι.
2: Ο Πράκτορ Βουφού θα μας ενημερώσει τώρα, θα σηκώσει τον drone του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
15: 7:33, κάνεις τα τηλεφωνήματά σου. Έχει στο Κηφισό ποτηλιάρισμα μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Και κατά τα άλλα, όλη η άλλη κατάσταση αυτή τη στιγμή ακόμη είναι μια χαρά. Εκτός βγαίνοντας από το Χαϊδάρι, για να πας, βλέπω εδώ με τον drone μου, προς την Ελευσίνα και στο Σχιστό. Τα υπόλοιπα είμαστε αεροδρόμιο.
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα πούμε τον καιρό σαν να σας λέμε ένα όμορφο παραμυθάκι. Στην Αττική λοιπόν θα έχει καλοκαιρινό καιρό.

0: με ηλιοφάνεια και λίγες παροδικές νεφώσεις, πιο πιθανές προς το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως γύρω στα ορεινά, χωρίς να φαίνεται κάτι ιδιαίτερο για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 31 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, γύρω στα 3 με 4 μποφόρ. Από την Τετάρτη όμως ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει. Θα έρθουν τοπικές καταιγίδες και μπόρες, αλλά εσείς θα έχετε μαζί την ομπρελίτσα σας και όλα θα πάνε καλά.
1: Έχω ηρεμήσει, έχω βρει τον εαυτό μου, έχω χαλαρώσει.
2: Οριακά με έχει πάρει ο ύπνος, αλλά πάμε να ξυπνήσουμε.
0: Κατάλαβες, Φορτούνη.
2: Ναι, και να καταλάβουμε και τον καιρό. Οπότε μια χαρά όλα. Πριν τις μέλισσες, η Κατερίνα Ηλιόλιου. Με το λογαριασμό της στο ρυθμό 949. Καλημέρα.

0: τριγύρω χειμώνας και εδώ καλοκαίρι, παιδιά. Στο πάμε πρωινό είμαστε πάρα πολύ καλοκαιρινοί, όπως τραγουδάνε και οι μέλισσες, γιατί όλα μοιάζουν καλοκαίρι, ακόμη και τα θέματα ημέρας που φέρνουμε, έτσι.
1: Ναι. Τώρα εσένα δεν ξέρω αν σου θυμίζει καλοκαίρι αυτό το θέμα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θέλουμε, μέσα από το οποίο θέλουμε να γίνετε πάρα πολύ ευρηματικοί. Θέλουμε να μας πείτε
0: πια
1: εδώ σήμερα, γιατί αυτή είναι η ώρα που ανοίγουμε το θέμα συζήτησης, και να μας στείλετε στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού, τι όνομα θα δίνατε εφάνταστο στο Wi-Fi σας. Ναι. Εμένα μου το κλέβανε, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Σερνόταν το ίντερνετ, σερνόταν.
0: Και ήρθε
1: κάποια στιγμή ο τεχνικός και μου λέει όλη η πλατεία απέναντι, γιατί έχω μια πλατεία απέναντι του.
0: Παίρνει από σένα.
1: Είναι συνδεδεμένη και έβλεπα κι εγώ να μαζεύεται κόσμος. Εκεί πέρα, ναι, το είχαν κάνει hot spot.
0: Γιατί ξέρεις τι κάνεις. Λες ότι έχει μπει ένας κωδικός στην αρχή,
1: ναι,
0: ο οποίος πραγματικά είναι διαπέρασος και δύσκολος κλπ. Αλλά όταν είναι εργοστασιακός, έχουν τον τρόπο και τον βρίσκουν πιο εύκολα από το να βάλεις εσύ μετέπειτα έναν πολύπλοκο δικό σου,
1: ναι,
0: και να τον αλλάζεις ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γι' αυτό σου λέμε εμείς τώρα, βρες ένα όνομα Wi-Fi.
1: Μπράβο.
0: Και διαφορετικό κωδικό. Τόσο πολύ.
1: Είχα ένα γείτονα που είχε γράψει το τζάμπα πέθανε.
0: Το τζάμπα πέθανε, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το τζάμπα
1: για
0: πέθανε.
1: Wi-Fi password.
0: Οπότε το έβαλες εσύ και πήγαιναν όλοι και το διάβασα, ναι, και τους λένε τελειώσατε. Mm.
1: Έχεις σκεφτεί εσύ τι θα βάζεις, Αλέξανδρα, έχεις κάποιο ωραίο όνομα σκεφτεί?
2: Κάτι έχω στο νου.
1: Τι, για πες.
2: Τη γειτόνισσα τη λένε Μαρία.
1: Ναι.
2: Δεν περνάς, κυρία Μαρία.
1: Είναι φανταστικό!
2: Είναι.
1: Μπράβο! Δεν περνάς, κυρία Μαρία! Άρα στο κάτω! Το πληρώνω κάθε μήνα εγώ για να έχεις εσύ και να σέρνομαι εγώ. Και καλά
0: αυτό
1: να το δίναμε. Το θέμα είναι ότι μου χαμηλώνεις και την ταχύτητά μου.
0: Μην το προσπαθήσεις, έρνεται.
1: Αυτό?
0: Κάτι τέτοια. Κάτι που αποτρέπει τον άλλο να προσπαθήσει να σε κλέψει.
1: Ναι. Ωραία, βάλτε φαντασία και στείλτε μας στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού. Στείλτε μας τι όνομα θα δίνετε στο Wi-Fi για να μην σας το κλέβουν οι γείτονες, για να τους αποτρέπετε από κάτι τέτοιο.
3: Πάμε πρωινό.
4: Άλλος για την πάπια μας.
3: Κουακ.
5: Ρυθμός 949.

0: Με τον Πάνο Κιάμο ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πάμε προς το νησί. Να ταξιδέψουμε προς Τίνο μεριά.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Ένα ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, απίστευτη θέα κτλ. Σου δίνουμε και εισιτήρια Seajets για να πάτε στο ταξίδι και εσύ και η παρέα σου. Λαλαλούζα Beach Bar για τους καφέδες και τα κοκτέιλάκια σας. Δρόμος Rent Car για την αμαξάρα που θα έχετε στο τριήμερο. Τι άλλο θέλετε? Είπαμε να στείλετε το τραγούδι που θέλετε τον νησιώτικο να τραγουδίσετε στον αέρα. Ένας ακροατής βγαίνει εδώ κάθε μέρα, λέει το τραγούδι τον νησιώτικο και μπαίνει κατευθείαν στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Ωραία, και μάντεψε.
1: Τι?
0: Στείλανε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Ποιος να είναι άραγε?
4: Ο Κωνσταντίνος, ποιος άλλο?
0: Γεια σου.
1: Έλα,
0: Κωνσταντίνε.
1: Το πρωινό βιολί, γιατί θα μας πεις νησιώτικο.
0: Το πρωινό βιολί που παίρνει τη συμμετοχή. Για πάμε, Κωνσταντίνε, ποιο θα μας τραγουδήσεις?
4: Αρμενάκι, Αρμενάκι.
0: Αρμενάκι, ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ μ' αρέσει το Αρμενάκι, για να σε ακούσω.
4: Συγγνώμη και λέει πρωινό, αλλά...
0: Όχι, μ' αρέσει.
1: Πάμε.
4: Αρμεν

0: σου ρε Κωνσταντίνε, πάρε. Πάρε με.
1: Πάρε
0: με! Ρε Κωνσταντίνε, άνετα έρθεις και...
2: Καλέ, τι λες, άνοιξε φωνή κατευθείαν.
0: Και ένα τραγούδι, ένα πανηγύρι, να το ξανασκεφτείς.
2: Ήσουν ολόσωστο στην
0: ναι, καλέ, και
2: πάτε.
0: Γυρίσματα και από εδώ και από εκεί.
2: Δηλαδή, είτε, αν είναι...
1: Θα γράφω ποίηματα και να τα παγγέλνω σε πανηγύρια.
2: Ωραίο, σκέψου το.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει τη συμμετοχή σου, ελπίζουμε να είσαι τυχερός και να κληρωθείς, εντάξει, σε ευχαριστούμε όπως και να έχει.
2: Καλή επιτυχία.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πάμε γαίο, πάμε γαίο τώρα.
0: Είμαστε στο Αιγαίο και πάμε γαίο.
2: Φύγαμε με Σίτζετς.

0: καταπληκτική αναβίση στο ρυθμό 949 με το Αιγαίο που μας αρέσει πάρα πολύ και το ακούσαμε πρώτη εδώ πέρα και έγινε και χαμός. Μη λέμε τα ίδια. Δευτεριάτικο. Ακούστε τώρα ανακοίνωση πριν κάνουμε διάλειμμα. Αν είστε έως 34 ετών, καταρχάς, μπράβο σας. Και δεύτερον, μια εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα. Τι να πω, να σας χαίρει τη μανούλα σας. Λοιπόν, στην Ελλάδα σας από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον έχετε σε αυτή την εταιρεία 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετέχετε στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέρ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες, με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσιων είναι ανοιχτή Αθηνά μέχρι 6 Ιουλίου. Έχουμε ακόμη 2-3 εβδομάδες. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Ξεκινάμε Παρασκευή.
0: Ξεκινάμε Παρασκευουλίτσα.
1: Με τον Τάκη το Ζαχαράτο.
0: Με τα άλογα τα οποία σιγά σιγά πλησιάζουν.
1: Είναι η φράση μας, παιδιά, αυτή με το φορτούνι εδώ πέρα, να ξέρετε. Είναι η φράση. Έλα, έρχονται τα άλογα και χλιμιντρίζουν.
0: Δεν μου λες, μπορώ να σου μιλάω στο πληθυντικό την άλλη ώρα.
1: Ξεκινάμε Παρασκευή.
2: Ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων τολμά παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
16: Μ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Βέβαια, εσύ το κατάλαβε λίγο νωρίτερα σήμερα από ό,τι συνήθω.
1: Εγώ τα ακούω που έρχονται από χιλιόμετρα μακριά.
0: Τα είδε εσύ.
1: Τα βλέπω, είναι φοβαρικά. Είναι άλογα, σέρνουν ένα άρμα και φέρνουν.
0: Παρ' όλα αυτά
1: πάνω.
0: Είναι πραγματικότητα, είναι μαζί μα η μία, η μοναδική, η απίστευτη.
1: Μπέτι!
0: Μαγείρα! Μπράβο,
2: μετά από αυτή
0: άλογα.
2: Την είσοδο, τη μεγαλύτερη ευθύνη.
0: Η Μπέτι με αποσυντόνισε.
3: Τα άλογα αργήσανε. Τα μικρόφωνα δεν ανοίξανε.
0: Τα ακουστικά ήταν πολύ δυνατά.
3: Ήταν λίγο καιρό, λίγο όπω λέει και η ίδια.
2: Κάτι καιρό, κάτι.
0: Οι δικαιολογίες.
2: Αυτό, ναι, ναι, είναι, ναι, ναι. Είναι του φετινού χειμώνα, της φετινής σεζόν, το μόνο.
4: Καιρό, ο κόσμος βγήκε καλύτερα.
3: Έτσι. Είχα πάει σε ένα γάμο χτες, έφαγα κάτι και με πείραξε. Δεν έχεις πολλές δικαιολογίες να βρεις, δεν έχει να κάνει.
0: Παρ' όλα αυτά είσαι εδώ, Πέτη.
3: Είμαι εδώ, τα κατάφερα, ήρθα ζωντανή. Στη σκηνή.
0: Πώς είμαστε?
2: Σαν ροκ συγκρότημα είσαι μόνη σου.
3: Ακριβώς. Τι κάνουμε? Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά.
2: Καλή εβδομάδα, ευλογημένη. 15 έκτου, αυτό λέγαμε. Έσχιασε ο μήνας.
3: Καλέ, έφυγε.
2: Δύο εβδομάδες μήνανε.
3: Τι μήνανε,
2: και
3: τι καλοκαίρι, ένα μισή μήνα σε
2: μήνα. Τη τηλεοπτική σεζόν.
3: Ναι.
2: Μη δύο εβδομάδες μήνανε. Α, για όλες τις εκπομπές.
3: Δύο μήνες. Μπερδεύτηκα. Όχι, υπολογίζω εγώ στο μυαλό.
0: Συγγνώμη, δεν πήγαιναν μέχρι μέσα Ιουλίου κάποιες φορές. 7 Ιουλίου
3: κάποτε,
0: και
3: μετά. Κάτσε, Χριστιανέ μου, κάποτε ξεκινούσαμε με τα σχολεία και κλείναμε τα σχολεία και μετά φτάσαμε να ξεκινάμε τέλη Αυγούστου και να τελειώνουμε μέσα Ιουλίου.
0: Και τώρα ξεκινάμε τέλη Νοεμβρίου. Τώρα ξεκινάμε τέλη Νοεμβρίου και σταματάμε μετά το Πάσχα, σαν η Αρβίλα.
3: Ποιος ξεκινάει? Ποιος? Αυτό μόνο η Αρβίλα, κανένας άλλος.
2: Θα θέλεις.
3: Πριν το Πάσχα.
2: Αρχές Σεπτέμβρη, ίσως και τέλη
3: κανένας
2: Αυγούστου.
3: Άλλος. Ποιος ξεκινάει Νοέμβρη και τελειώνει μέσα...
0: Επισήμως κανένας άλλος, γιατί γενικώς έχουν σταματήσει πολλές εκπομπές φέτος νωρίτερα.
2: Άστο, αυτό εντάξει.
3: Έχουν σταματήσει γιατί αποφάσισαν οι σταθμοί είναι εκτάκτος, να τους κόψουν. Όχι ότι ήταν συμφωνημένο.
0: Εκεί μπερδεύτηκα εγώ.
2: Τέλος Ιουνίου κλείνει η σεζόν. Κάποιοι λέγανε ότι οι πρωινές εκπομπές θα πάρουν και την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει από ό,τι μαθαίνουμε. Θα τα πούμε όμως όλα σε λίγο. Θα έχουμε και τηλεοπτικό.
3: Σωστό. Θα έχεις φέρει στο όλα στη φορά.
2: Θα δούμε.
3: Λοιπόν, πολλά. Τηλεοπτικά έχουμε.
0: Για πες έχουμε.
3: Έχουμε. Τι όνομα θα δίνετε στο WiFi σας. Έχουμε στο 6937-949-949. Έχουμε δώρο στη λέσχη των καμένων ποιητών. Πανέλα. Πανέλα, δωρολαδίτικο. Σίτζετς. Φέρνει νομίζω και η Μαντάμ Μπακίρα σήμερα καινούριο
2: δώρο. Πίτσες φέρνει από την άλλη εβδομάδα το καινούριο δώρο.
3: Την άλλη.
2: Ναι, το προετοιμάζουμε. Περίμενε, γιατί θα είναι μεγάλο, θα είναι πολύ γκράντι για τη Μαντάμ Μπακίρα. Έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα από την άλλη εβδομάδα, αλλά και τώρα.
0: Καλά, εμείς περιμέναμε.
3: Και αυτή είναι το grande. Περίμενε, το έλεγε.
2: Γκράντε εδώ. Παιδιά, είναι γκράντε, σας λέω. Ετοιμάζει υπερπαραγωγή.
0: Να σου πω, μην μαστάζεις τώρα και μετά δεν μας τα
2: πάρει. Λοιπόν, μου έχετε εμπιστοσύνη. Μίλαγα με την Μαντάμ Μπακίρα όλο το Σαββατοκύριακο.

0: Μην έρθεις εσύ, Φορτούνη.
1: Όχι.
0: Θα πάω μόνο εγώ.
1: Γιατί?
0: Δεν χρειάζεται να είμαστε δύο.
1: Καλά, εγώ θα ακούω από εδώ.
0: Άντε, εντάξει. Καλά. Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα. Όλα στη φορά. Που μας ακούς εδώ κάθε μέρα στο Πάμε Πρωινό, ξέρεις ότι τώρα είναι η ώρα του κουσκούς, τώρα είναι η ώρα του κουτσομπολιού, τώρα είναι η ώρα να βγουν όλα στη φόρα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, χαμός γίνεται στα τηλεοπτικά.
1: Ναι,
0: θα
1: χαμός.
0: Σας τα περάσω έτσι σκούπα
1: πάνω,
0: λίγο.
1: Πάνω.
2: Όχι, γιατί σκούπα.
0: Γιατί τώρα εντάξει. Μπορεί
1: τι?
0: Ο κόσμος να μην ενδιαφέρεται τι απασχολεί τον κόσμο στη τηλεόραση.
1: Καλέ. Για πες και θα σου πούμε εμείς.
2: Μας ενδιαφέρει εμάς καταρχάς εμένα και το Φορτούνι.
1: Εγώ έχω στηθεί τώρα εδώ πέρα.
0: Ωραία, ναι. Θα σας πω αμέσως. Πάρα πολλά πράγματα. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος,
2: ναι,
0: που πάρα πολλά πρόσωπα κεντρικά με εκπομπές και βασικοί πρωταγωνιστές της τηλεόρασης δεν έχουν συνεννοηθεί και δεν έχουν υπογράψει για το τηλεοπτικό τους μέλλον και για το τι θα γίνει του χρόνου.
2: Δεν ξέρουμε αν θα τους δούμε του χρόνου, δηλαδή.
0: Δεν ξέρουμε αν θα τους δούμε. Δεν ξέρουμε πού θα τους δούμε.
1: Λόγω της πορείας των εκπομπών τους.
0: Λόγω του ότι τα κανάλια, από ό,τι ακούγεται, έχουν αποφασίσει να γίνουν κάποιες περικοπές. Κάποιοι είναι σύμφωνοι με αυτό, κάποιοι δεν είναι. Συζητιέται και διαπραγματεύονται.
2: Μίλησαν και μεταξύ τους τα κανάλια.
0: Ναι.
2: Για να μην χαλάς εσύ την πιάτσα, ας πούμε. Σου δίνω εγώ πολλά λεφτά εσένα και μετά έρθει η Αφαλίδου και θα πει ναι. Αλλά αυτοί δίνουν το Φορτούνι εμένα γιατί.
1: Σωστά.
2: Κατάλαβες.
0: Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι η περίοδος των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται, καλά κρατεί. Πάρα πολλοί συζητούν και ακούγονται και διάφορα πράγματα τα οποία είναι ονόματα, δηλαδή συνεργασίες που
1: τώρα
0: δεν ξέρω αν ανήκουν
1: όμως,
0: στη σφαίρα. Όχι, θα σας το πω. Δεν ξέρω αν ανήκουν στη σφαίρα κάποιες φαντασίες. Δηλαδή, το Κατερίνα Ζαρίφη, Ιωάννα Μαλέσκου.
2: Τα άκουσα και εγώ χτες. Που
0: παίζει, ας πούμε, σαν σενάριο. Και λέει η Κατερίνα καινούριο. Πιο ατέρια στο δίδυμο δεν έχω ξανακούσει. Ναι. Πολύ άκυρη συνεργασία. Δεν θα ταιριάξουν ούτε πίσω από τις κάμερες. Το είπε στον
2: Ελλάδα. Μην το λες, γιατί επειδή η Μαλέσκου έχει το Φουκιδίδι μέσα της.
0: Ναι.
2: Και λέει όλα αυτά τα
1: πολλά.
2: Τα πολλά. Η Ζαρίφη μπορεί να ζει άμορφη και εσύ με το Φουκιδίδι. Αλλά ταιριάζουν.
0: Ό,τι πιο πετυχημένο έχω ακούσει για την Ιωάννα Μαλέσκου ήταν αυτό.
2: Όχι, δεν το έχω πει εγώ. Το έχει πει ο Λέκης Γαβαλάς.
0: Φανταστικό.
2: Είχε πάει καλεσμένο.
1: Όμως είδες, είναι κοντράστ που μπορεί να πάει καλά.
0: Το πιστεύει.
1: Δεν το βλέπω και από την αρχιά, κύριο.
2: Αφήνω μία έτσι πιθανότητα ότι μπορεί και να ταιριάξουν. Μπορεί να μας εκπλήξουν. Μπορεί. Σαν χαρακτήρες δεν ξέρω αν ταιριάζουν.
0: Ναι. Θα το... Καλά. Και οι δύο είναι δύο υπέροχες κυρίες. Εγώ...
1: Άλλο αυτό, αλλά είναι διαφορετικές πολύ.
0: Ναι.
1: Εκ πρώτης άποψης.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι έχει να γίνει.
1: Λοιπόν, μήπως παίζει όλο αυτό που συμβαίνει και λόγω του ότι υποτίθεται ότι έρχεται μια εκλογική χρονιά, όχι προεκλογική.
0: Φυσικά.
1: Εκλογική χρονιά.
0: Αυτό σημαίνει, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, αυτό σημαίνει
2: μεσημέρι
0: ότι
2: τους βάζουμε.
0: Τα κανάλια δίνουν. Αυτό σημαίνει που λέει ο Φορτούνης ότι ερχόμαστε σε προεκλογικό εκστρατεία τέτοιο κλίμα. Σημαίνει ότι τα κανάλια επιλέγουν την ενημέρωση λίγο περισσότερο. Δίνουν βάση δηλαδή εκεί.
1: Ή γιατί... ανθρώπους που θα μπορούν να το υποστηρίξουν και αυτό.
0: Φυσικά. Φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά από εκεί και πέρα το εμπορικό κομμάτι, δηλαδή
1: σωστά,
0: τα χρήματα σε ένα κανάλι έρχονται από την ψυχαγωγία.
1: Από την ψυχαγωγία.
0: Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
1: Ωραία.
0: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τι μέλη γενέστε, που έλεγε και ένας φίλος μου. Η Σοφία Μαριόλα έχει βάσανο.
2: Τι βάσανε η Σοφία Μαριόλα?
0: Δεν τη φλερτάρουνε καθόλου.
2: Ναι.
0: Και νιώθει πως έχει στιγματιστεί ως γυναίκα του Στράτου Τζόρτζο.
2: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο, το
2: πιστεύεις? Έχει δίκιο, ναι. Την έμαθε ο κόσμος, βγαίνανε παντού, γλωσσοφιλιόντουσαν παντού. Ματσαμούτσα εδώ, ματσαμούτσα στη Σαντορίνη, ματσαμούτσα στα χωράφια.
0: Αγαπάνε και το Στράτο πάρα πολύ.
1: Δεν το κρύψανε κι αυτοί όμως.
2: Είδανε
0: γιατί
2: ότι ο Στράτος επληγώθη.
1: Φυσική συνέπεια όμως.
2: Και σου λέει τώρα εγώ να πάω να το κάνω
1: και εμένα.
2: Συγγνώμη, αυτή δεν έβγαινε με έναν στα μπουζούκια όμως.
0: Έβγαινε, αλλά καθώς φαίνεται
1: επισήμως
0: δεν είχε.
1: Επισήμως και το έμαθε on camera ο Στράτος.
0: Ναι. Καθώς φαίνεται όμως δεν είναι.
1: Α, δεν ευδοκίμησε.
0: Δεν ευδοκίμησε. Για να ζητάει, για να συζητάει για το φλερτ. Να...
1: Αλλά ωραία το είπες.
2: Είναι
1: μάλιστα
2: σαν να λέει πέστε τι μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πέστε σε μένα.
1: Πέστε τι μου, εσάς δεν θα σας πληγώσω.
0: Παρ' όλα αυτά λέει ότι έχουν κρατήσει πολύ καλή σχέση, ότι μιλάνε κάθε λίγο, κάθε τρεις μέρες και αυτά, οπότε το νιώσει ο καθένας. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
1: Μακάρι να βρει την αγάπη. Τι να πω.
0: Όπως και η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
2: Την ψάχνει.
0: Να τη βρει, δεν θα την ψάχνει νέα κοπέλα, τέτοια γυναικά.
2: Μπορεί και να μην την ψάχνει, γιατί.
0: Πάντως λέει, εγώ σας έχω φέρει μία δήλωση, Πάπη.
2: Α, έβγαλε τραγούδι.
1: Παλιό πολύ. Με τους Kings, Πάπη.
0: Έχει μπλοκάρει άπειρα άτομα.
1: Τι?
0: Η λίστα είναι ατελείωτη, λέει.
2: Γιατί?
0: Πραγματικά ανεξάντλητη.
2: Γιατί
0: κάποια μου γλυκιά μπαίνει ο καθένα και σου γράφει το δικό του.
2: Καλέ,
0: και το μακρύ και το κοντό.
2: Ναι.
1: Καινούργια μόδα αυτή.
0: Μπλόκα παντού. Μπλόκα.
3: Facebook,
0: τι θα κάνεις εσύ, δεν τους μπλοκάρεις.
3: Μπλοκ και τηλεφωνέτ. Μπλοκ και Instagram.
0: Να σας πω και κάτι.
2: Ναι. Σας έχω κι εγώ ένα πολύ καυτό νέο.
0: Πες το.
2: Γιατί έφυγε η Σία Κοσιόνι από το Sky.
1: Αυτό είναι βόμβα τώρα.
0: Περίμενε, ρίξε.
2: Δεν θα το πω αέρα. Θα το πω σε όλους τους δυο. Συγγνώμη, ακροατές μου. Συγγνώμη, σας ζητώ.
0: Μη τους το κάνεις αυτό τώρα.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν και αυτά τα μεταξύ μας.
0: Τα μεταξύ μας.
1: Δεν έφτανε ο προστιακός στο Φάληρο.
2: Όχι. Ζήτησε. Τη ζητήσανε να κάνει μονοετές συμβόλαιο, ενώ αυτή ήθελε τριετές. Αλλά υπάρχει λόγος τώρα από κάτω, μεγάλη πλεκτάνη.
0: Ναι.
1: Ήρθε τώρα Ντάρ να μας σώσει.
0: Κοίτα τώρα.
2: Ναι, μας σώσει.
0: Σέσαστε, γιατί θα έπρεπε να μας πει παραπάνω.
4: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Πρώτο στοιχείο. Σήμερα για 150 ευρώ κάποιον ή κάποια ψάχνουμε που να είναι παντρεμένος. Παντρεμένη.
0: Ωραίο.
1: Νυμφευμένος.

0: Μόρ,
1: θα σας πω, αλλά καθίστε να βρω τα γυαλιά μου πρώτα.
2: Πού τα έχω βάλει, πού τα έχω βάλει.
0: Έχουμε θέμα ημέρα σήμερα, ναι. Και στείλτε μας και τώρα τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα βαφτίζετε το WiFi σας και για την πλάκα, να μπαίνει κάποιος και να γελάει, να βλέπει τι είναι αυτό που έγραψε ο άλλος, αλλά και για να μην προσπαθεί να σας το κλέψει.
1: Λοιπόν, η μήμα θέλω να σας πω. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Εγώ λέει αγάπη θα έβαζα το WiFi μου Μπανκαράγκα.
2: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο το Μπανκαράγκα. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ο Φώτης λέει μην τολμήσεις το κόψα.
2: Ωραίο.
1: Όνομα μην τολμήσεις το κόψα. Ενιαίο κιόλας χωρίς και να έτσι μην τολμήσεις το κόψα. Ο Παύλος λέει καλά, ο Παύλος μας έστειλε ένα WHJ65BJ. Θα καταλαβίστηκα που έχουν και τα τέτοια, τα τέτοια από πίσω.
2: Και κάνε user στο TikTok.
0: Ναι, το κανονικό όνομα έβαλε.
2: Πολύ καλό.
0: Καταπληκτικός.
1: Ο Κωνσταντίνος τι είναι αυτό, το Only Costas αυτό.
2: Only Costas.
1: Α, Only Costas, όπως το Only Fans.
0: Από το Only Fans ήταν αυτή η
2: εγώ το πήγα ρομαντικά. Είμαι ρομαντικό παιδί, είδες.
1: Όχι, μαρή,
2: του Αλέξανδρου, το δικού μας ήταν το καλύτερο, παιδιά. Τέλος.
1: Τι είπε ο Αλέξανδρος.
2: Είχε μια γειτόνισσα Μαρία και λέει: θα βάλω κωδικό, δεν περνά, κυρία Μαρία.
1: Α, καταπληκτικό. Α, η Νάνση έστειλε τζάλα.
2: Τζάλα, τζάλα. Ωραία, ωραία είστε. Ωραία,
0: και άλλη φέρτο.
1: Ορίστε.
2: Ωραία.
1: Είδες.
0: Και το
1: Super.
0: Φέρτο. Το έχουμε πάρει τώρα έτσι.
2: Φέρτο, φορτούνι. Φέρτο.
0: Φύγαμε.
2: Φέρε Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Φύγαμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη μέχρι το διάλειμμα, παιδιά.

0: Καιρό έχουν μόνο τα κουνούπια, να ξέρετε. Γιατί τα κουνούπια, τι γελάτε ρε, είναι από τους κλασικούς δαιμόνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Κατάλαβες, υπάρχουν τα κουνούπια και δεν υπάρχουμε εμείς.
1: Ό,τι ενοχλητικό και... επιβιώνεις αυτή
0: ναι,
1: τη γη.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι κατσαρίδες, κάτι τέτοια. Λοιπόν, εμείς όμως παιδιά, κλασικά repel spray και αφήστε τα να λωνίζουν στην υφήλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Λοιπόν, repel spray και τελειώσαμε.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρακολουθούν.

0: Πατάνε, πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949 και είμαστε έτοιμοι μαζί με τον Μασούτη βέβαια για τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Mr. Grant και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Έχει λοιπόν περισσότερη ποιότητα, έχει και καλύτερη τιμή ο Μασούτης. 50 χρόνια παιδιά γιορτάζει και 50 χρόνια τον εμπιστευόμαστε κάθε μέρα. Όπως εμπιστευόμαστε το Φορτούνι για να μας πει για την κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Γαραντί.
4: Μόνο ο Πράκτορ Βουφού γνωρίζει να μας πει τι γίνεται στους δρόμους αυτής της πόλης.
3: Αλάνθαστος όπως πάντα. Θα σας πω ότι έχει μποτιλιάρισμα ανεβαίνοντας στη Συγκρού και κατεβαίνοντας την Κατεχάκη. Αν τώρα είσαι στη Μεσογείο, από την Αγία Παρασκευή και κάτω πυκνώνει το πρόβλημα, όπως και ανεβαίνοντας την Κηφισίας μετά το Ψυχικό. Τέλος το ποτάμι,
2: ναι,
3: έχει ένα πήξιμο ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό.
2: Μόνο.
3: Α, όχι μόνο. Και εδώ και στον κόβο της μεταμόρφωσης και του Γέρακα, αν κινήσετε προς το αεροδρόμιο στην Αττική Οδό. Αυτά.
2: Μάλιστα.
5: Καλή Δευτέρα. Σήμερα.
4: Σήμερα το καιρό θα τον ακούσετε σαν να είναι ένα παραμυθάκι.
2: Α, κάτσε να γύρω λίγο.
4: Ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία σήμερα και ο υδράργυρος αλλάζει το σκηνικό. Θα φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου, ακούμε τοπικά.
2: Ζέστη.
4: Αυτή τη στιγμή στην Αττική η βαθμή είναι 25. Θα βάλετε τα καλοκαιρινά σας και θα βγείτε έξω. Απολαύστε αυτές τις ζεστές ημέρες, γιατί από την Τετάρτη ο κακός ο λύκος φέρνει τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό. Μπόρες, καταιγίδες και πέφτει η θερμοκρασία. Οπότε, αν θέλετε να πάρετε λίγο χρώμα, θα βγείτε σήμερα και αύριο. Αν θέλετε να πλώσετε τα ρούχα σας, θα το κάνετε σήμερα και αύριο. Γιατί την Τετάρτη θα βρέξει.
6: Με λίγα λόγια.
4: Ναι.
7: Ένας και ένας δυο μου το κάνα κ***τα.
4: Λοιπόν, δεν ήθελα να το πω, αλλά το πες εσύ.
2: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22 2-10-68-35-7-22 η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται. Για να δούμε, θα έρθετε κι εσείς.

0: έτσι.
1: Ευαγγελία, σταβέντο και γλυκό μεθύσι. Πρωινιάτικο, έτσι.
2: Γλυκό μεθύσι.
1: Το πάμε πρωινό.
2: Και μαντάμ Μπακύρα στο 210-68-35-722. 210-68-35-722. Καλείς τώρα να παίξεις με τη μαντάμ Μπακύρα και να κερδίσεις δύο πίτσα φαν Μπιάνκα Αλφόρνο.
1: Ωραία, ας την υποδεχτούμε για αρχή.
3: Ντάμιον γκρρρ.
4: Μαντάμ Μπακύρα.
2: Good morning, good morning. Have a good week, everybody. How are you?
1: Fine.
2: Did you have a good weekend?
1: Yes, yes.
2: Very nice weekend. Και όταν σας ακούω, Μαντάμ Μπακύρα, μου ανεβαίνει διάθεση.
5: Why? Why?
2: Because I love you. Because you are unique.
5: Oh, thank you very much.
2: Yes.
5: I love you too, Athens. I love
2: It's
5: you
2: true.
5: Too, Athena.
2: Ναι.
5: Yes.
2: Πώς είστε, πώς περάσατε
5: Ωραία,
2: το weekend?
5: Ωραία, πέρασα. Πήγα τη θάλασσα, έκανα βουτιές, μαύρισα.
1: Ωραία.
5: Ωραία ήταν. Ξεκουράστηκα λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Σε ποιον
5: Πήγα στην Κύθνο.
1: Στην Κύθνο.
5: Με φουσκωτό φίλων.
2: Α, νόμιζα θα πηγαίνετε κανένα Μπόρα Μπόρα, κανένα στην Κύθνο, ε.
5: Όχι, ήθελα εδώ local. Εδώ κοντά να πάω.
2: Α,
5: δεν
2: μπορώ.
5: Ήθελα να ταξιδεύω τώρα
1: για Σαββατοκύριακο, Μπόρα Μπόρα.
2: Στην Κύθνο είναι που, που χορεύουν, λέω πάνε. Που κολυμπάνε τα γουρνάκια μέσα στο νερό.
5: Όχι, δεν είναι στην Κύθνο. Αυτό είναι στην. Πώς λέγεται. Ατακόσα.
2: Α, γιατί είδα κάτι βίντεο πάλι και τρελάθηκα εκεί στα γαλάζια.
5: Όχι, όχι, δεν είναι στην Κύθνο αυτό. Η Κύθνο έχει την Κολώνα, αυτή την παραλία που είναι και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
1: Μάλιστα.
5: Αυτό είναι η Κύθνο. Λοιπόν, θα παίξουμε.
1: Ναι, βέβαια.
5: Πάμε Κύθνο.
4: Nailed it.
5: Are you gonna nail it or not? Ποιος είναι τη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας, πώς ονομάζετε?
6: Έλενα.
5: Έλενα, είστε έτοιμοι να παίξουμε?
6: Ναι, ναι.
5: Από πού μας παίρνετε, είναι σαν να σας...
6: Από Αθήνα.
5: Από Αθήνα, ναι, αλλά κάτι γίνεται με το κινητό. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο να σας ακούμε μόνο από το ακουστικό.
6: Ναι, ναι.
5: Εντάξει.
2: Α, μπράβο, έφτιαξε η δουλειά. Έλα, έλα, να συγκεντρώσουν να ακούσει το τραγούδι.
5: Ξεκινάω. Με ακούω, με έκο, με ακούω και στο βάθος ενός πηγαδιού.
2: Να... Κλείσε το ραδιόφωνο, θα μας ακούσει από το τηλέφωνο.
1: Πάμε.
5: Εντάξει.
6: Ναι, ναι.
5: Ωραία. From the first moment you told me we'll be together, and for you to say it, you must know something.
6: Κάτι ξέρεις, Ελληνίδου.
1: Κοίτα να δει.

0: σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback και η πίτσα Φαν Λανσαρή.
1: Καμπάκ κάνουνε.
0: Καμπάκ κάνουνε τη Vintage Collection.
1: Κάνω,
0: ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές και πιο χορταστικές.
1: Ο Καρμούτσος.
0: Classic Καναδιάνα. Vintage Special.
2: Τι.
0: Βεβαίως και Vesuvius. Και επίσης να ξέρετε ότι με κάθε πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων, δεν θα με αφήσω, παίρνετε μαζί αναψυκτικό 330 ml με 9,5 ευρώ, ρε παιδιά.
2: Μπράβο, ρε
1: παιδιά. Κάτσε μια κάτσα είναι μέσα αυτή.
0: Το Βεζούβιο θέλει, η Καναδιάνα.
1: Η Καναδιάνα, αυτή θέλω.
0: Καναδιάνα.
2: Τέλεια.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια, Έλενα. Bye bye.
2: Bye bye, madame.
1: Bye. Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω.

0: Λοιπόν, Φορτούνη.
1: Ναι.
0: Βγάλε Δευτέρη.
1: Μισό λεπτό.
0: Θυμάσαι που λέγαμε για τον Έλον Μάσκ.
1: Σημειώνω.
0: Και με κοροϊδεύατε γιατί κάναμε λάθος τα μαθηματικά.
2: Ναι, που έλεγες να μας έδινε.
0: Κοροϊδεύατε εμένα, αλλά και ο Αλέξανδρος έκανε λάθος και εσύ έκανες λάθος. Μόνο ο Φορτούνης το βρήκε.
1: Κάτι για 8 δισεκατομμύρια λέγανε. Κάτι τέτοιο λέγανε.
0: Θυμάστε που λέγαμε ότι έχει τόσα δις αν τα μοίραζε.
2: Θυμάμαι.
0: Θα του περίσευε. Τώρα θέλω να μου πεις πόσα θα μοίραζε.
1: Από
0: είναι
1: πόσα.
0: Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Δεν έχει υπάρξει άλλος. Αν πούλαγε δηλαδή την περιουσία του, αν την ρευστοποιούσε.
1: Με το χέρι,
0: ό,τι
1: όλα
0: έχει
1: αυτά,
0: τα πάντα, εταιρείες. Ό,τι του ανήκει, είναι τρισεκατομμυριούχος. Ο πρώτος στον κόσμο. Μέχρι τώρα μόνο χώρα.
2: Δηλαδή
0: υπήρξε.
2: Το τρισεκατομμύριο πόσο είναι, ρε παιδιά.
1: Το τρισεκατομμύριο.
0: Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν μπορεί να το χωρέσει
1: είναι,
0: το μυαλό σου.
1: Ένα εκατομμύριο εκατομμύρια. Είναι χίλια.
0: Στα δισεκατομμύρια τι είναι?
1: Χίλια δισεκατομμύρια.
2: Χριστός.
1: Τώρα κάνουμε τις ξεκινάμε πάλι
0: χίλια δισεκατομμύρια είναι.
1: Είναι άλλα τρία μηδενικά.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή το ένα δισεκατομμύριο έχει.
2: Ναι.
0: Κάτσε είναι να τα μετρήσεις, περιμένετε. Έχασε και την μπάλα στα μηδενικά.
2: Βέβαια, είναι δυνατόν, δεν μετρούνται. Δεν μετρούνται.
1: Χίλια δισεκατομμύρια είναι, παιδιά, αποκλείεται.
2: Και τι γίνεται τώρα, για πες μου.
0: Α, το ξέρεις, επειδή μπήκε η SpaceX στο Nasdaq, λέει.
2: Με που πήγε.
0: Γι' αυτό μπήκε το SpaceX, η εταιρεία του αυτή που στέλνει στο διάστημα τους πυράβλους, στο Nasdaq, και αυτό η είσοδος της εταιρείας προκάλεσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και αυτό τον εκτόξευσε. Τρομερό.
2: Εμάς περιμένω να δω τι θα μας εκτοξεύσει.
1: Πώς, δηλαδή τώρα.
0: Την ανέβασε, λέει, την SpaceX, την κεφαλοποίηση κοντά στα 2-3 εκατομμύρια.
1: Ούτε καν ένα τρισεκατομμύριο, 2-3 εκατομμύρια.
2: Η SpaceX τώρα ότι λέει.
1: Δηλαδή, πες ότι έχει ένα τρισεκατομμύριο, πόσα παίρνουμε ο καθένας τώρα.
2: Μπράβο, και
0: ναι, δηλαδή, όλος ο πλανήτης είναι. Πόσα μπίλιον είμαστε εμείς?
1: 8 δις περίπου.
0: Αν τα μοιράσει αυτά. Σε πόσο θα βγαίνει στον καθένα?
1: Κάπου άκουσα, αλλά δεν έκανα την πράξη εγώ, ότι είναι γύρω στα 120 δολάρια στον καθένα.
2: Όχι, ας τα κρατήσει.
0: Να τα κρατήσει. Και εγώ τον τα χαρίζω.
2: 120 δεν είναι, ούτε τα πηγαίνει.
0: Άμα να μου δώσει ένα εκατομμύριο, να το πάρω.
1: Αν μας ακούν τώρα χρηματιστές και μαθηματικοί. Αν μας ακούνε μαθηματικοί.
0: Να του στείλω ένα κουτί πάστας, άμα θέλει.
1: Θα μας βγάλουν πάλι μεταξύ τα στέως. Νομίζω έχουμε κάνει πολλές λάθος πράξεις.
0: Αν ένας μαθηματικός.
1: Να μας δώσει τη σωστή απάντηση.
2: Ας πάρει τηλέφωνο τέλος πάντων να βγει στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: 150 ευρώ μετρητά είναι παραπάνω από αυτό που θα σας έδινε ο Έλον Μάσκ αν μοίραζε τα λεφτά του σε όλο τον πλανήτη. Ψάχνει λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού να δώσει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια παντρεμένη. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει μόνο μία κόρη. Μόνο μία κόρη. Για πάμε να δούμε.

0: Τούμπα της Δέσποινας Βανδύ που μας αρέσει πολύ. Να πούμε ότι με όλα αυτά που ακούμε τριγύρω καλοκαίρι, με όλες αυτές τις καταστροφές, φωτιές, πλημμύρες, χαλάζι, τέλος πάντων, αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί που αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί σκεφτόμαστε τι πακέτο, τι διαφορετικό έχει το ένα που δεν είναι τόσο απλό, μας γίνεται απλό με την Insurance Market. Mm-hmm. Εκεί βλέπουμε επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνουμε τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Σούπερ, ναι. Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα γιατί ερχόμαστε με δωράρα στη λέσχη των καμένων ποιητών από Seajets. Πάνε, έλα, διπλό εισιτήριο για όποιον προορισμό του Αιγαίου θέλετε, όποτε εσείς θέλετε.
0: Το μέρος το τρίτο έρχεται σε λίγο.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Plus. Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
15: Ο ρυθμός 949 προτείνει
16: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
18: Α4 τα περιπολικό έχει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
18: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10

0: Σεισμός 9.49 για τρίτη και τελευταία ώρα μέχρι και τις 10. Αγκαζέ λοιπόν θα σας πάμε, κούτσα κούτσα, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και εμείς θα φύγουμε μετά, έτσι και μπίλιου μην πέσεις.
1: Μπίλιου μην πέσεις, έρχεται η λασχή των καμένων ποιητών εδώ στο Πάμε Πρωινό.
0: Ναι.
1: Και έχει δώρα, άρα ποια λέξη θα βάλουμε φορτούνι
0: λοιπόν, σήμερα. Θα βάλουμε τη λέξη κεραία.
2: Τη λέξη κεραία θα βάλουμε, γιατί έχουμε ανεκτές τις κεραίες μας, γιατί έχουμε υποδεχτεί και τον Γρηγόρη τον Ατρίδη.
0: Και άμα θέλετε και κεραίες στον πληθυντικό, βάλτε πληθυντικό. Δεν έχουμε
2: κεραία.
1: Γράψε λοιπόν το ποίημα σου και βάλε μέσα τη λέξη κεραία για να βγει στον αέρα. Και ο καλύτερος ποιητής, αυτός δηλαδή που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με ανοιχτό προορισμό για όπου αυτός θέλει και ανοιχτή ημερομηνία επίσης από Seajets. Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι,
2: ναι,
1: θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού το μαντούδι Εύβοιας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα και εσύ φτάνεις σκιάθο σε 40 λεπτά, γλώσσα σε 40 λεπτά, σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά,
2: σκιάθο,
1: Αλόνισο σε 2 ώρες, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, σκιάθο, όπου θέλετε, ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, μα ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
2: Υπέροχα.
1: Μιλάμε για τη Seajets, διπλό εισιτήριο λοιπόν για όποιο προορισμό θέλετε, αρκεί να γράψετε το ποίημα σας και να είναι πετυχημένο και να μας κάνετε να γελάσουμε.
2: Αυτό θέλουμε, οπότε η λέξη έρχεται σε λίγο. Προηγείται όμως η αγαπημένη μας στήλη, η στήλη η ενήλικη, δηλαδή 9 και 10,
1: ναι,
2: μιλάμε για σεξ.
1: Μιλάμε και ποιος τα λέει,
2: η Dr.

0: μας πιάσανε, παιδιά.
1: Dr. Betty.
2: Αν έχετε τσίπα να σηκωθείτε τώρα να φύγετε Αθηνά και Ατρίδη.
0: Μπράβο, εγώ θα κάτσω εδώ.
2: Τώρα να φύγετε.
0: Εγώ θα κάτσω.
2: Τέσσερα ζωώδια που σνομπάρουν το σεξ και το θεωρούν υπερεκτιμημένο.
3: Oh.
2: Είναι αλήθεια αυτά που διαβάζω εδώ?
0: Εγώ δεν είμαι.
2: Σαν δεν είσαι φορτωμό.
4: Ποιοι είναι μέσα δηλαδή, δεν κατάλαβα.
2: Εσύ και ο Τρίδης.
0: Έλα και εσύ, Αλέξανδρε.
4: Ζυγός και δίδυμος.
2: Βεβαίως.
3: Όχι ρε παιδιά, δεν τα κάνουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Μην λέτε τώρα ψέματα.
2: Εσύ ερχόσουν εδώ και μας έλεγε λαγούσα με τρακίνια, μας έτασες.
0: Τίποτα.
2: Εδώ. Η δίδυμη λέει είναι η προσωποποίηση του δεν με χαλάει, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλα. Αλλά ήξερα εγώ για του διδήμου.
3: Αποκλείεται.
2: Μην παρεξηγηθεί, λέει, αν βρεθούν στο κρεβάτι θα το απολαύσουν. Αν βρεθούν. Αλλά το σεξ δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ στο νούμερο 1 τη λίστα με τι καθημερινέ προτεραιότητες.
0: Εγώ θα το επιβεβαιώσω.
3: Τι λε, ρε. Πλάκα μα κάνει. Λοιπόν, πείτε μου λίγο το τηλέφωνο να πάρει η γυναίκα μου να τελειώνουμε. Πείτε το τηλέφωνο να πάρει.
2: Θα μιλήσω. Θα ρίξω το στόμα μου και θα μιλήσω. Είχα και εγώ κάποτε ένα γκόμενο δίδυμο. Δεν τρελαινόταν.
0: Ορίστε.
2: Είπα, μπορεί εγώ να μην τον τρελαίνω. Ποιο? Εγώ!
0: Ναι, ρε Μπέτη.
2: Ποιο? Εγώ!
3: Λοιπόν, δεν το ξέρουμε. Εγώ
4: είμαι ζυγό.
3: Ανώμαλο.
4: Εγώ είμαι ζυγό με άντρα δίδυμο.
0: Αθηνά.
4: Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Κι όμω, ο ζυγό λέει, ένα ζυγό μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά στην ερωτική πράξη, αλλά τη βλέπει ναι, πάντα ως ένα μικρό κομμάτι της συνολικής εικόνας.
0: Θα συμφωνήσω.
2: Είναι αισθησιακός σύντροφος, αλλά αρνείται πεισματικά να γίνει σκλάβος της σάρκας. Γεια!
0: Γιάννη,
4: ο Γιάννης είναι δίδυμος. Σιγά να μην γίνω εγώ σκλάβος μια σάρκα.
2: Πετάει κιόλας, ο Γιάννης είναι δίδυμος. Δηλαδή ούτε αυτό το λέει.
4: Σιγά να μην γίνω εγώ σκλάβος της σάρκας.
2: Συγγνώμη, για τον Παρθένο. Ναι. Λέει, ακόμα και αν οι ίδιοι έχουν μια ενεργή ερωτική ζωή, το θεωρούν ένα ζήτημα τόσο αυστηρά προσωπικό που δεν πρόκειται να το συζητήσουν ποτέ με την παρέα
0: είναι
2: τους.
0: Άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί για τον Παρθένο
0: το
2: επιβεβαιώνω ότι δεν ισχύει.
0: Μπράβο.
2: Αν θέλεις να κρατήσεις ένα Παρθένο φίλο, απλά μην ανοίξεις. Δεν θέλει να μιλάει για τα ερωτικά του
0: Παρθένο. Αυτό είναι άλλο παιδί. Είναι άλλο παιδί. Γιατί κάποιοι το συζητάνε πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ δεν.
2: Ναι!
3: Μα έβγαλε φωτογραφία. Κάποιοι το συζητάνε, λέει,
4: αυτά είναι ψέματα.
2: Ένα και ένα δύο. Ένα και ένα δύο που το κάνατε. Εντάξει, λοιπόν. Αθηνά και Γρηγόρη, αν έχετε τσίπα, σηκωθείτε.
4: Σας παρακαλώ, εμείς το έχουμε στο πρόγραμμά μας κανονικότατα.
2: Α, είδες πώς το λες, στο πρόγραμμα.
0: Στο πρόγραμμα.
4: Τι να κάνω,
2: το βλέπεις ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητάς σου, της καθημερινότητάς σου.
3: Εδώ το βλέπουμε μεγάλο, δηλαδή.
0: Πώς
3: βλέπουμε, ρε παιδιά. Εγώ αλήθεια με ειλικρίνεια το βλέπω πολύ μεγάλο κομμάτι. Όχι. Είμαι τόσο σέρα. Μπορεί να είμαι εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
2: Τελευταίο είναι ο τοξότη. Σνόμπ λέει μέχρι αηδίε όταν το θέλουν. Οι τοξότε μπορούν να σου δηλώσουν με απίστευτο στόμφο ότι το σεξ δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς. Εγώ για τους τοξότες ξέρω ότι είναι πολύ μουρντάριδες.
4: Οι τοξότες και εγώ το έχω
0: ακούσει.
2: Άρα, άμα δεν αυτό, πώς ισχύει αυτό? Όπως όλοι οι άνθρωποι προφανώς και θα ενδώσουν στη σαρκική απόλαυση.
4: Ναι.
2: Και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο. Αλλά ο τοξότης βαριέται το σεξ απίστευτα γρήγορα.
0: Πω.
2: Το σεξ βαριέται ή την ίδια σύντροφο ή το
3: ζήτημα. Για εχθή και λέοντα δεν ακούσαμε. Δεν έχει έρευνα.
0: Τα καλύτερα.
2: Άρα, εμείς για να μην είμαστε σε αυτή τη λίστα, τι
0: είμαστε
2: ηφαίστεια.
4: Είμαστε τα ηφαίστεια και εμείς είμαστε.
3: Για σένα είναι πολύ βαρύ.
4: Για μένα.
3: Όχι και για μένα βασικά, γιατί είμαστε δύο κόμπα ζευγάρια στα οποία τίποτα. Νέκρα.
4: Λοιπόν, θα απαντήσω.
3: Έξω.
5: Όχι πάλι τώρα, γιατί μου το κάνετε αυτό. Δύο στα δύο έχετε σήμερα.
4: Εμείς δεν το δεχόμαστε. Αυτή την έρευνα δεν την δεχόμαστε.
0: Εντάξει.
4: Δεν την υπογράφουμε. Φυσικά και δεν είμαστε σκλάβοι της σάρκας. Φυσικά και έχουμε προτεραιότητες.
0: Εντάξει, εμείς την υιοθετούμε όμως. Την υιοθετούμε γιατί είμαστε στα υπόλοιπα ζώδια, παιδιά.
2: Εσύ γιατί ανακατεύεσαι τώρα?
4: Γιατί έχει δίδυμο.
0: Γιατί τόσο καιρό δεν μιλάμε. Αυτή η έρευνα μου άρεσε πάρα πολύ. Εμείς μας
3: Ξέρει. Καλά, κοίτα, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην ντόκτορ. Οριακά πάμε για ψυχοθεραπεία τώρα. Εμείς φεύγουμε από εδώ πέρα και ψυχνόμαστε.
4: Συγγνώμη, θα πάω για ψυχοθεραπεία.
2: Γεια!
0: Μαθαίνετε.
4: Έχασα το γέννη.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 150 ευρώ μετρητά.
0: Βασικό.
2: Σε κάποιον ή κάποια που είναι παντρεμένος ή παντρεμένη. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Έχει μόνο μια κόρη.
0: Okay.
2: Και να πήγε το Σάββατο στον αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απλά
4: φανταστικό.
2: Πράγματα. Δηλαδή ψάχνουμε έναν Ολυμπιακό ουσιαστικά.
0: Με λίγα λόγια, ναι.
2: Γιατί οι Παναθηναϊκοί δύσκολα
3: πράκτορ,
2: πήγαν.
3: Η κρυφό πράκτορ. Κάποιο που πήγε και δεν μπορούσε να σηκωθεί στα καλάθια.
2: Δεν μπορούσε να σηκωθεί ο καημένος να πανηγυρίσει.
0: Και τον τσάκωσε το ραντάρ.
3: Ναι.
0: Αυτό θα μα καλέσει.
3: Ο Τζόουν και ο Νάνμι τον τσάκωσε, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε.
0: 2-10-68-35-722. 5 λεπτά να πάρετε τηλέφωνο για να τσιμπήσετε 150 ευρώ.

0: είναι, παιδιά.
1: 150 ευρώ μετρητά, ναι, σήμερα δεν θα δώσουμε. Αλλά αύριο θα δώσουμε 300.
2: Δεν βρέθηκε.
1: Πολύ εντύπωση μου κάνει.
3: Δεν βρέθηκε.
0: Κοίταξε να δεις πόσοι ήταν μέσα στο σεφ που μπορεί να έχουν όλα αυτά τα
1: δέντρα. Δεν ήταν πολύ ο κόσμος.
3: Παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί και να μην ακούει αυτός που θα μπορούσε να κερδίσει.
4: Καλά,
3: να
4: δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Σωστό. Αυτό το
4: εκατομμύριο. Εγώ το αποκλείω.
1: Υπάρχει άνθρωπο που δεν ακούει αριθμό το πρωί.
0: Ναι, αυτό το αποκλείω με να μην ακούει. Άρα σίγουρα όλοι αυτοί που ήταν στο σεφ δεν έχουν μια κόρη.
4: Όχι, και όσοι δεν ακούτε. Αυτοί που ακούτε, πείτε στου άλλου που δεν ακούνε ότι κάνουν λάθος.
0: Δεν έχουν και δίπλωμα. Όλοι με το τρένο πήγαν.
2: Αύριο λοιπόν να σα δώσω τα 300 ευρώ μετρητά. Τι έχει να γίνει που θα δώσει το ραντάρ.
0: Πάμε τώρα στους άμπαλους.
5: Οι άμπαλοι.
6: Οι άμπαλοι.
7: Πώς γίνεται αυτό.
4: Δεν θα το.
3: Προσκύνησες.
1: Πάμε. Όχι. Θα γίνει η σωστή εισαγωγή.
3: Τι.
1: Περιμένουμε τον
4: ο πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν, ο πρωταθλητής Ευρώπης που έτυχε το διάστημα στο οποίο έγινε πρωταθλητής Ευρώπης μέσα στο Telecom Center, Ολυμπιακός δηλαδή, εγώ να λείπω και να χρεωθώ ότι δεν το ανέφερα και να έχω το φορτούνι να με κυνηγάει δύο εβδομάδες. Κατάφερε να κάνει το double που σημαίνει ότι πήρε και το πρωτάθλημα. Αυτό το πήρε στην έδρα του, έτσι. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας από την αρχή, κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς.
1: Συγχαρητήρια, φίλε Φορτούνη.
4: Συγχαρητήρια,
1: ναι,
4: μπράβο.
1: Συγχαρητήρια, ταξίζατε.
0: Λες και παίζω εγώ, αισθάνομαι κάτι.
1: Όχι, τι μα ξέρει τι γίνεται.
0: Να κάνω διατάσεις.
1: Εγώ το Σάββατο το βράδυ.
3: κάνε ζέσταμα, μπαίνει.
1: Και είναι εδώ να σα το δείξω στο Instagram μου πάνω από 50 μηνύματα τα οποία μου λέγανε ωραία, ο Φορτούνη τη Δευτέρα τι έχει να γίνει.
4: Είδες το influence που έχει, είδες. Σε ξένα Instagram και σε TikTok. Αυτό είσαι που το παίζει και αυτό. Μην κοιτά έτσι.
1: Επειδή εδώ στην παρέα έχετε πρωταθλητέ Ελλάδο και στο ποδόσφαιρο εμένα και στο μπάσκετ. Μπράβο, και τον
3: εγώ δεν μιλήσω καλύτερα.
4: Θα σέβεστε. Εσύ, κούκλα μου, να κερδίζεις τον έρωτα.
1: Να, γιατί ο Ναν μπλέχτηκε εκεί σε κάτι.
4: Να σας πω λίγο
3: τι
4: κάτι.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
4: Δικαίωμα.
3: Κάτσουμε να τις φάμε κιόλας. Δεν κατάλαβα.
4: Αυτό είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο. Δηλαδή τώρα, μέχρι τώρα είχαμε όχι κέρδισες, όχι διαιτητή εσύ και τέτοια. Τώρα υπάρχει ένα πέρα από την πλάκα θλιβερό περιστατικό. Είναι θλιβερό το ότι δύο Αμερικανοί αθλητές έρχονται στην Ελλάδα, αντιλαμβάνονται την πανανία της κατάστασης. Μπράβο. Και το ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο και σου λέει εδώ θα τις παίξουμε. Ωραία, γίνεται ένα πράγμα μέσα στο παιχνίδι.
3: Ποιες θα
4: δύο-τρεις φορές, τις μπουνιές. Ναι, μόνο αυτό, τίποτα άλλο, ντόκτορ. Ξεκινάει από μέσα το Jones, Nan Jones. Μέσα στο παιχνίδι έχει δύο-τρεις φάσεις.
1: Σε
4: χτύπησα, με χτύπησε και τέτοια.
3: Μέσα στο παιχνίδι ο Nan του είπε κάτι που δεν ξέρουμε. Και όσο τον έπιασε από το λαιμό και τον έσπρωξε.
4: Έχει διάφορα αποκαλυπτικά από μέσα στο παιχνίδι και το συνεχίζουν στη φυσούνα. Ναι, που υπάρχει έχει αυτό το βιντεάκι θέμα. Το οποίο απλά το αναφέρουμε και πάμε παρακάτω τη ζωή μας. Ποιος τις έφαγε περισσότερο, ποιος τις έφαγε λιγότερο.
0: Και το θέμα, ποιος έφαγε περισσότερο.
1: Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Ο Ναν το ξέρουμε και γενικότερα πολλοί παίκτες έχουν αυτό το στυλ. Είναι προκλητικός. Μπορεί να σε ενοχλήσει, μπορεί να σε προκαλέσει για να κάνεις αυτό που είναι να κάνεις. Ναι. Ο Τζονς δεν έπρεπε να το κάνει αυτό μέσα στο.
4: Καλά. Χωρίς να παίρνουμε θέση για καμία ομάδα.
0: Όχι, ενώ κάμερα. Τώρα το τι έγινε από πίσω, να το ψάξουμε στις κάμερες.
4: Και ο Τζονς από την Παρτιζάν ακόμα. Είναι παιδί το οποίο.
0: Πολλά νεύρα. Καταρχάς και στο προηγούμενο αγώνα πάλι σε άφησε χωρίς δεύτερο σέντερ. Και κάνει κακό και στην ομάδα σου. Δηλαδή δεν έχεις με ποιον να παίξεις.
4: Εντάξει, τώρα Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και ουδέτεροι να καταλάβουμε ότι για να έρχονται οι αθλητές εδώ πέρα και να νομίζουν ότι η χώρα είναι ξέφρονα να μπέλει και να τα κάνουν αυτά. Είναι πρόβλημα γενικό
0: το αθλητισμό. Είναι καλή τιμωρία τώρα αυτό το πράγμα εκεί πέρα.
4: Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα, να σας πω ότι έχει διάφορα ωραία. Στο μπάσκετ, ας πούμε, έγινε τρομερή υποδοχή στο Σπανούλι που πηγαίνει στον Άρη σε μια πολύ νέα εποχή για την ομάδα, δηλαδή με αφορμή και την του Σπανούλη. Μου έλεγε η Μπέτη για έναν πάρα πολύ ωραίο τερματοφύλακα. Τι έχουμε στο Μουντιάλ.
3: Ναι, χτες το Μουντιάλ. Μου σκάσε μπροστά στα site. Ένα site. Όχι Νιγηρία.
1: Τι είναι.
3: Ένας κούκλος, παιδιά, ποδοσφαιριστής. Έχει γίνει, λέει, χαμό.
1: Να ρωτήσουμε τον Ιάκωβε.
0: Θέλουμε ένα κούκλο.
3: Ποιανής ομάδα στο Μουντιάλ είναι viral ο τερματοφύλακας που είναι κούκλος.
0: Τις τελευταίες ημέρες.
4: Να σας πω εγώ ότι η Γερμανία κέρδισε το Κουρασάο 7-1. Η Ολλανδία.
0: Κουρασάο,
4: ναι. Η Ολλανδία έφερε 2-2 με την Ιαπωνία, μάλλον σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει ως τώρα, που το πράγμα δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον και ελκυστικό λόγω και ωρών. Η ακτή κέρδισε, η ακτή Λεφαντοστού, το Εκουαδόρ με 1-0.
3: Δεν χρειαζόταν να το πει.
4: Συγγνώμη, δόκτωρ. Και η Σουηδία επικράτησε με 5-1 της Τινησίας. Έχει ματσάκι σήμερα. Μπαίνει η Ισπανία, η οποία είναι από τα φαβορί σήμερα στο παιχνίδι, να σας πω.
0: Απλά θα τα βλέπουμε με μαύρο
1: κύκλο. Μας απάντησε, παιδιά. Λέει ο Ιάκωβος ότι ο viral, λέει, τερματοφύλακας είναι από την
2: Εθνική Βραζιλία.
0: Ναι, ποιος?
3: Όχι, δεν είναι.
4: Όχι. Δεν είναι από την Εθνική Βραζιλία, σε επιβεβαιώνω κι εγώ. Και έχει και άλλα θεματάκια που θα σκάσουν σήμερα, γιατί νομίζω ότι αλλάζει προπονητή ο ΠΑΟΚ. Να ξέρετε, στο ποδόσφαιρο.
2: Γιατί έγινε viral, να το ρωτήσουμε το λόγο.
3: Είναι κούκλος, λέμε.
2: Α, μάλιστα. Για την ομορφιά. Ωραία. Του.
4: Κάτι βλέπετε Μουντιάλ. Βλέπετε Μουντιάλ.
0: Αυτό προσπαθώ να σου πω. Ότι και να θέλουμε να δούμε, είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα και 5.
4: Κάτι άλλο, το μόνο που έχω να πω, που δεν καταγγέλλω ποτέ την ντόκτορ, γιατί είμαι πάντα.
2: Ο Μαντούκα.
4: Ο Μαντούκα.
3: Νιγηρία.
4: Μαντούκα έχει παιχτεί.
3: Εγώ Νιγηρία θυμόμουν, αλλά τον
2: αποκάλεσα.
4: Εορταστική εβδομάδα, Γρηγόρια Τρίδη, παρότι οι δίδυμοι δεχτήκαμε πλήγμα σήμερα το πρωί.
0: Γενετλιάζεσαι.
4: Ναι. Tomorrow, να είστε καλά, να με χαίρεστε. Σα λέω τα γενέθλιά μου, πείτε χρόνια πολλά. Τι ζούμε, Θεέ μου. Να πω και να μπράβο στον εαυτό μου.
0: Χρόνια πολλά για αύριο.
2: Αυτόν λες.
0: Λοιπόν,
3: νομίζω αυτό είναι. Για Στήλτον.
0: Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Φιλάκια και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Θα σα ευχαριστήσω με τον Μαντούκα.
0: Μήπως σε πάρουμε και ένα τηλέφωνο αύριο με τον Μαντούκα μαζί.
4: Ναι, μωρέ, θα δούμε. Τηλεφωνική. Θα τα πούμε εμείς, θα τα πούμε.
2: Bye.
5: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος. Τελείωσε. Έξω, σε παρακαλώ.
7: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: It's the

0: καταπληκτικότητα, έτσι τέλεια, με Πέτρο Ιακωβίδη. Σήμερα δεν με εκνεύρισε ο Ατρίδης.
1: Α, εντάξει, πώς έγινε αυτό. Πώς γίνανε αυτό.
2: Το μπαίνεσαι, του είπε για το double, του είπε για το πρωτάθλημα Ευρώπης, το λεπτό και θα πει.
0: Ηρέμησε.
2: Κατάλαβες, πήρε τα εύσημά του και
0: συμφωνήσαμε. Λοιπόν, και λέμε και αντίο.
2: Το στέψαμε δηλαδή, ήθελε να βάλει την κορώνα. Βασικά αυτό ήθελε, να κάνουμε στέψη.
0: Θα πάμε διακοπές, θα μπούμε σε πλοία και έτσι μπορεί να έχουμε και ναυτία. Λοιπόν, το TravelFix ODF είναι η λύση, οι διασπυρώμενες ταινείς στο στόμα που περιέχουν κυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Είναι το TravelFix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία από τη Unipharma.
2: Λοιπόν, εμείς φεύγουμε, αλλά εσείς μένετε εδώ και γράφετε πείμα με τη λέξη κεραία και λίγο μετά το διάλειμμα βγαίνετε αέρα, λέτε το πείμα, κερδίζετε εισιτήρια.
3: Έτσι. Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
3: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της

0: Airsoft One. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: γη. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Λοιπόν, η διαμαντίσμασου της ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει λοιπόν τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Γι' αυτό σπεύσατε στα σούπερ μάρκετ Μασούτης. Σπεύσαμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση όμως.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Ο πράκτορ θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
5: Ρε παιδιά, λέτε τώρα λόγω του ότι τα σχολεία δεν λειτουργούν full pension, μήπως γι' αυτό το λόγο είναι καλύτερη η Δευτέρα?
3: Εννοείται, αγάπη μου. Ποια Δευτέρα? Όλη η εβδομάδα θα είναι καλύτερη.
5: Μακάρι.
3: Γιατί δεν βγαίνουν τα σχολικά.
5: Έχουμε προβλήματα και στην άνοδο Κηφισού και στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλή Σοφία προς το κέντρο. Αλλά γενικότερα τα πράγματα
3: είναι πιο
5: σε
3: χαλέρα.
5: Σχέση με άλλες φορές είναι πολύ καλύτερα. Από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά υπάρχει ένα πρόβλημα και στον κόμβο της μεταμόρφωσης προς το Μαρούσι στην Αττική Οδό.
1: Ο καιρός σήμερα.
6: Και στον καιρό τα πράγματα σήμερα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί θα έχει μια ηλιόλουστη και πάρα πολύ ζεστή ημέρα για όσους έχουν άδεια και θέλουν να ταξιδέψουν ή να πάνε να κάνουν τον μπανάκι τους. Επίσης, για εμάς που έχουμε αφήσει 10 πλυντήρια άπλυτα στο μπάνιο και δεν μπορούμε να περπατήσουμε, περπατάμε πάνω από ρούχα, έφτασε επιτέλους η μέρα για να τα πλύνουμε και να τα απλώσουμε. Όλα αυτά όμως μέχρι την Τετάρτη. Γιατί την Τετάρτη θα αρχίσει ένα στραπόβροντο, θα αρχίσει μια τοπική καταιγίδα και στην Αττική Τετάρτη και Πέμπτη θα είναι 2 ημέρες βροχερές. Οπότε απλώστε και χαρείτε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς πολύ πολύ καλύτερα.
5: Οπότε καμία δικαιολογία, απλώστε ρούχα.
3: 2-10 68-35-7-22. Λες και τον καμένο πιτόν. Ανοίγει τις πύλες της. Ξεκινάτε να καλείτε, να μπείτε στη σειρά. Να μπείτε μέσα στη λέσχη, να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη κεραία. Να πάρετε τα πανέλα εισιτήρια. Πάνε!
5: Έλα!
3: Ποιος είναι εδώ?

0: παιδιά, και οι πύλες ανοίγουνε, φορτούνι!
1: Χαμός!
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, πάμε να βγάλουμε λοιπόν τον πρώτο μας ποιητή, η ποιητρία. Καλημέρα! Καλημέρα,
3: καλημέρα σας!
0: Καλημέρα! Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
4: Αναστασία.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
1: Έχεις καταγράψει ποίημα?
4: Όχι, είναι πρώτη φορά.
1: Τέλεια, πάμε.
0: Α, καλώς όρισες.
4: Ήταν δύσκολη λέξη όμως.
1: Ήτανε, μωρέ.
0: Έλα, ρε, Αναστασία. Κεραία είναι ωραία λέξη.
4: Ωραία.
1: Πόση ώρα το παιδεύεις?
4: Από την ώρα που το είπατε.
1: Ωραία.
0: Άντε, για δώστο, για δώστο.
4: Λοιπόν, πήγα στο κομμωτήριο να γίνω μια κουκλίτσα. Νύχι μπικίνι και μαλλί στο κουαφίρι λίτσα. Μου έκανε νύχι κόκκινο, μπικίνι, τριγωνάκι και ένα μαλλί κοκκινοπό με γιά τον κομμενάκι. Άνοιξα τις κεραίες μου και έφτιαχνε το μουστάκι. Δίπλα ένα γόρι αρενοπό και μου τρέξε σαλάκι. Και μόλις ξεμπερδέψαμε από τις κομμώσεις λίτσα, εγώ και ο Μουστακαλής πήγαμε για τρελίτσα.
0: Παιδιά! Και καλή ερμηνεία! Πώς είπαμε το όνομα, Παναγιώτα?
4: Αναστασία.
1: Αναστασία, τι έκπληξη.
0: Αναστασία, πολύ καλή ρε εσύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Από την Κρήτη είσαι?
4: Όχι. Γιατί μιλάω
0: την Κρήτη. Έχεις ένα νέα.
3: Μου αρέσει πολύ και η ερμηνεία.
0: Ναι, ναι, και η ερμηνεία ήταν πολύ καλή. Το άγχος ήταν καταπληκτικό που είχες στην αρχή. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή γιατί είσαι υποψήφια. Μείνε στην γραμμή. Ο επόμενος, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Ναι. Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
5: Δήμητρα.
0: Δήμητρα. Δήμητρα, δεν έχεις ξαναπάρει κι εσύ?
5: Όχι.
0: Όχι. Για δώσ' το, ρε Δήμητρα, με φόρα.
5: Απέναντι από το σπίτι μου δουλεύουν τα μαστόρια. Με μούσκουλα ημίγυμνα ανέβασα τα στόρια. Κάλεσα και τις φίλες μου να κάνουμε παρέα. Μαστόρια να χαζεύουμε, να φτιάχνουν την κεραία.
3: Έχει το καλό σου.
5: Μα πάνω που στρωθήκαμε, μα ήρθε μια ζαλάδα. Σε ντόνια τώρα άπλωσε του τρίτου η φοράδα. Και μείναμε με τη χαρά, μας έφαγε η γλύκια. Όλες μαζί κοιτάζουμε το σεντονιόν την τρύπα.
1: Σωστό.
0: Παπαναστολική! Πολύ καλή.
3: Φανταστική, φανταστική.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ρε παιδιά, φανταστική. Τι θα γίνει σήμερα, θα δυσκολευτούμε.
3: Μπράβο, να ανεβαίνει ο πύχης. Πώς τη λένε τη φίλη μας αυτή?
0: Δήμητρα, Δήμητρα.
1: Άρα έχουμε Παναγιώτα.
0: Όχι,
1: συγγνώμη, Αναστασία.
0: Και Δήμητρα. Πολύ δυνατές. Πάμε και σε τρίτο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
6: Η Άννα είμαι.
0: Άννα, καλημέρα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Για να μην κάνει έκο.
1: Δώστο.
0: Λοιπόν, δώστο.
6: Άντε να δούμε, γιατί παλεύω από την αρχή που ξεκινήσατε. Ναι. Μικρού μεγέθους η κεραία αυτή, όμως σπάνιας τεχνολογίας. Όλοι περιστρεφόμενοι, ασχέτως τροφοδοσίας. Διαθέτει πλήρη προέκταση μέσα στη συσκευασία, εύκολη εγκατάσταση, διαθέτει και στοιχεία επικοινωνίας.
0: Αυτό ήταν.
3: Α, έλα, κάπου νόμιζα ότι θα πάει
0: στοιχεία. Το επικοινωνία, τι το ήθελες? Κρίμα, ωραία το ξεκίνησες. Καλή προσπάθεια. Καλή προσπάθεια. Πώς θα ξαναπροσπαθήσεις?
3: Είσαι κοντά. Είσαι κοντά σε αυτό που θέλω.
1: Σαν ποίημα ήταν τέλειο. Απλά λίγο πιο.
3: Ήθελε ένα φινάλε.
0: Ήθελε ένα φινάλε να κάνει μια ανατροπή για να δείξει ότι δεν μιλάει για την κεραία καθ' αυτή. Λοιπόν, πάμε και σε ακόμα ένα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα
0: σας, πώς ονομάζεστε?
7: Ηρώ είμαι.
0: Ηρώ, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Δώστο με πολύ φόρα.
7: Το Σάββατο επήγαμε θαλασσινή βαρκάδα. Το παγωτό μου ψώθηκε κεραία όρθη λαμπάδα. Το έπιανε στο έγλυφες με νάζι και με χάρη. Χαζεύανε, ζηλεύανε, ακόμα και οι γλάρι. Πρόσεχε λίγο τον καιρό, τι τρως και πώς το πίνεις. Το στοματάκι σου καυτό να έχεις για να δίνεις. Να το ρουφάς ως το πρωί, χωρίς να σταματήσεις. Τις γεύσεις όλες να γευτείς, με όλες τις αισθήσεις. Αγάπη μου, για πες μου τελικά, ποια γεύση θα κρατήσεις?
0: Πολύ δυνατή.
1: Πολύ δυνατή. Μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλή.
3: Η κυρία σήμερα στην ποιήση είναι πολύ.
0: Θα βγάλουμε άλλο ή δεν προλαβαίνουμε?
1: Ένα τελευταίο.
0: Πάμε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Πώς Γεια λέγεστε?
8: Είμαι η Στέλλα.
0: Έλα Στέλλα, έχεις γράψει ποίημα με την κεραία?
8: Έχω γράψει, ναι.
0: Παρακαλώ, ερμήνευσε.
1: Πάμε Στέλλα.
8: Έβαλε το μαναράκι απέναντι μια δορυφορική κεραία. Να πιάνει Netflix, HBO, άντε και καμιά φασέα. Μα είναι αγόρι ήρεμο, χωρίς πολυμπήρια. Άσε με μένα στο κρεβάτι να σε πάω μέχρι την Ισπανία.
0: Ναι.
8: ένα τραγουδώντας για χατήρι σου ξημερώνει. Μπας και εδώ κι εγώ, κάτι να φουσκώνει. Αλλά πάλι στην μπούκα με έχει αυτό το αγόρι. Λες και επίτηδες, μου κάνει το καψόνι. Αλλά εγώ είμαι από χωριό και δεν το βάζω κάτω. Μόνο εσένα θέλω να πάρω επάνω σε ένα κάρο. Βάζω έτσι κι εγώ τα μαύρα τα σεξι τα βρακιά και έτσι ήρθα απέναντι και σου έφυγε η μαγιά.
0: Καλή προσπάθεια. Πολύ καλή προσπάθεια.
3: Ναι, πάρα πολύ καλή.
1: Thank you, Stella. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα παιχτεί μονομαχία τώρα μεταξύ Αναστασίας και Δήμητρας.
1: Ναι, λοιπόν, μας δυσκολέψαν πάρα πολύ.
3: Θέλετε να ψηφίσω πρώτη, παιδιά, εμένα η Δήμητρα.
0: Να τις βάλουμε και τις δύο στα γρήγορα να το πούνε μία.
3: Με τα μαστόρια τρελάθηκα, με τα μαστόρια τρελάθηκα.
0: Σ' άρεσαν τα μαστόρια, έτσι. Ήταν δυνατά και τα μαστόρια, δεν μπορώ να πω. Και η πρώτη ήταν καλή.
3: Και η πρώτη ήταν καλή. Είναι κοντά και οι δύο, κοίταξε, μέχρι τον Ιούλιο θα δίνουμε εισιτήρια, είπαμε.
0: Δεν ξέρω ποια να διαλέξω, μ' άρεσαν και οι δύο.
1: Άρα η πρώτη είναι Αναστασία. Και η δεύτερη κυρία Μαρία.
3: Η Δήμητρα. Η δεύτερη.
1: Αλλά ντάλλουν εγώ με τα ονόματα κάθε φορά. Λοιπόν, ωραία. Εγώ λέω ότι είναι Αναστασία. Εσύ λες τη Δήμητρα.
0: Α, και τώρα θα παίξω εγώ μπάλα. Θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα.
3: Έλα, τι
1: έβαλα
3: θα
1: και τη μουσική αγωνία.
3: Πάμε. Έλα. Τι ψηφίζεις.
1: Κερδίζει.
0: Τι είναι αυτό που μου κάνει.
1: Η τρύπα.
3: Πες μας.
1: Η τρύπα δεν κερδίζει.
0: Το Σεντόνι με την τρύπα.
1: Έλα.
0: Η Παναγιώτα.
3: Η Δήμητρα και η Αναστασία. Έλα Παναγία.
1: Ποιος είναι εδώ πέρα για να δούμε. Αυτός που είναι στη γραμμή είναι.
9: Ναι.
1: Ποιος είναι.
9: Η Δήμητρα.
1: Μπράβο ρε Δήμητρα. Κέρδισες ρε Δήμητρα.
3: Αφού τώρα τα μαστόρια τώρα ήταν με πολύ τα σεντόνια.
0: Ήταν πολύ ωραίο και της Δήμητρας.
1: Φοβερή.
0: Ήταν πολύ ωραίο και της Δήμητρας. Δεν μπορώ να πω.
1: Απλά η Αναστασία επειδή πήρε η πρώτη φορά θα ξαναπάρει.
0: Εντάξει, θα ξαναπάρει. Ένα τσακ
3: πριν το πάρει.
1: Τι κερδίσαμε.
0: Είχε πολύ πλάκα. Λοιπόν, Δήμητρα Μακούς.
9: Παιδιά κέρδισα.
3: Ναι, κορίτσι μου.
0: Δύο εισιτήρια κέρδισες κούκλα μου για όποιο νησί του Αιγαίου θέλεις. Από αυτούς που εξυπηρετήσει Τζετ Σύρο, Μύκονο, Παρονάξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο κλπ. Πήγαινε, έλα.
9: Να το πω άλλη μία χωρίς άγχος.
3: Αχ, θέλει να ξεναρμηνεύσει.
1: Μόλις ακούσει το δώρο, ένα λεπτό.
3: Ναι, περίμενε να ακούσει το δώρο και θα το πεις.
0: Λοιπόν, απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Πες μια σύντομη το ποίημα, αν θες.
0: Το ποίημα.
9: Απέναντι από το σπίτι μου δουλεύουν τα μαστόρια. Με μούσκουλα ή μη γυμνά ανέβασα τα στόρια. Κάλεσα και τις φίλες μου να κάνουμε παρέα. Μαστόρια να χαζεύουμε, να φτιάχνω την κεραία. Μα πάνω που στρωθήκαμε μας ήρθε μια ζαλάδα. Σεντόνια τώρα άπλωσε του τρίτου η χωράδα. Και μείναμε με τη χαρά. Μας έφυγε η γλύκα. Ώρες να κοιτάζουμε το σεντονιόν την τρύπα.
3: Θεϊκό.
1: Σαν πάρει το πλοίο.
3: Θεϊκό.
1: Τα φιλιά μας ευχαριστούμε.
3: Να περάσουν οι Μητρούλια.
1: Bye bye.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
0: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αλληλούια λέει η Ελένη Φουρέ, αλληλούια λέμε και εμείς, γιατί τρεις ολόκληρες ώρες σήμερα το γουστάραμε πολύ και περάσαμε
1: πάρα
0: ωραία.
1: Πολύ, σούπερ.
0: Κάναμε και τα δώρα μας, δώσαμε και τα εισιτήριά μας και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, να την κάνουμε.
1: Έτσι, να σας πάω μία πριν φύγουμε για την Νότια Ιταλία, εκεί προς εκεί θέλω να σας πάω. Ανακαλύψτε τη γραφική Νότια Ιταλία με τη Μινό Online. Ταξιδέψτε με άνεση, ποιότητα και οικονομικές τιμές από Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα προς το Μπρίντιζι με το υπερσύγχρονο Kingdom Palace. Σε μόλις 7 ώρες βρεθείτε στη γοητευτική Απουλία με τις εντυπωσιακές ακτές, τις ιστορικές πόλεις και τα γραφικά χωριά όπως το Λέτσε και το Αλμπέρο Μπέλο. Κλείστε τώρα ταξίδι στο minoan.gr, εποφεληθείτε από ειδικές εκπτώσεις όπως 20% για νέους 12 έως 26 ετών ή για άτομα άνω των 60, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
2: Όπω, έχω πάει Νότια Ιταλία τώρα εγώ.
1: Είσαι εκεί ήδη.
2: Είμαι εκεί, είμαι εκεί.
1: Έτσι, νοέρα.
0: Να έρθουμε κι εμείς.
1: Και στο Λέτσε, στο Λέτσε.
2: Φεύγουμε, ερχόμαστε κι εμείς Νότια Ιταλία.
1: Οκ. Okay. Bye bye, ciao bella.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Ρακέλ, πες γεια. Ποιος το, ποιος το Ρακέλ. Ποιος το, πες γεια. Δεν καμπίζει όταν πρέπει.
3: Δεκαπέντε χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμη. Φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς και όχι άδικα. Οι σπέτσες συνδυάζουν μοναδικά ιστορία, παράδοση και κοσμοπολίτικη άβρα και σε κερδίζουν από το πρώτο λεπτό.

0: αλλού. Και μετά, βουτιές. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι μικρούς ήσυχους κολπίσκους με καταγάλανα νερά, εδώ κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία χαλάρωσης. Είτε αναζητάς έντονη κοσμική ζωή, είτε την απόλυτη ηρεμία, οι Σπέτσες έχουν ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Σπέτσες, εκεί που το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Εσύ θα λείπεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλημέρα, πέρα ως πέρα, από το υπερπέραν. Δεν έχω βάλει τα ακουστικά σωστά στα αυτιά μου, αλλά δεν πειράζει, οκ. Μια χαρά, τι μου κάνετε, πώς είστε σήμερα, Δευτεριάτικο. Καλή εβδομάδα να πω καταρχήν, να μην είμαι και αγενής, εν πρώτης. Εν δευτέρης να πω ότι μόλις απόλαυσα και την πρώτη γουλιά από τον καφέ μου. Ελπίζω και εσύ κάπου εκεί πέρα να ετοιμάζεις το καφεδάκι σου, αν το χρειάζεσαι. Τι κακό και αυτό, εγώ που δεν έπινα καφέ, παιδιά, ποτέ. Ξαφνικά ένιωσα την ανάγκη να πιω μία μέρα και από τότε δεν έχω σταματήσει. Κατάλαβες, ήθελα κι εγώ έτσι. Ζόρι, να έχω μία εξάρτηση στη ζωή μου. Αυτά λέγαμε και έξω με τους συναδέλφους. Και ότι πόσο πια, ρε παιδί μου, κάτι που σου γίνεται συνήθεια και σου γίνεται και εξάρτηση, μετά κάνει σαν το βρέφος που το αποζητάς. Τι σας λέω, πρωινιάτικα, δευτεριάτικα, Χριστέ μου. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Άντε, πάμε να απολαύσουμε 10 στη σειρά.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αυτό ήταν ο Νίκος Βέρτης. Αν είσαι ένα αστέρι παλιό, ωραίο και αγαπημένο. Και έτσι και σε στίχους και σε, εννοείται σε μελωδία. Και αγαπημένος στίχος, για να λέμε έτσι και κάτι πιο στο σήμερα, στο εδώ και τώρα πιο σύγχρονο. Τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Ένας πολύ ωραίος στίχος και δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, που σε αυτή του την επικοινωνία επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν και όσα τους καθορίζουν. Γιατί όλα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp και όλα παίζουν, όπως όλα παίζουν και στο ρυθμό 949 φυσικά.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση στο συναίσθημα με αυτό το τραγούδι. Επίθεση τώρα γεύσεων θα σου κάνει και το Basil Bar by Pesto Barilla. Ένα ταξίδι σε όλη την πόλη. Ήδη έχει ξεκινήσει το ταξίδι του και ο τρίτος και τελευταίος του προορισμός για να γευτείς τις πιο cool ιταλικές γεύσεις, αγαπημένες, με την Barilla φυσικά. Θα σε περιμένει 19 και 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης για να απολαύσεις αυτό το μαγικό άρωμα που μόνο το Basil Bar by Pesto Barilla θα σου προσφέρει. Και εμείς θα προσφέρουμε επιτυχίες, παιδιά, και σε πάρα πολύ λίγο σας θέλω όλους συγκεντρωμένους εδώ, γιατί θα δώσω εισιτήρια με τη Hellenic Seaways. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κοντά, και εσύ απέχεις ένα μήνυμα, λίγο ένα τσικ, θα σου πω από τώρα, να σου δώσω το μήνυμα από τώρα. Θα στο δώσω από τώρα λοιπόν, να στείλεις για να πας στην Αίγινα, στον αγαπημένο σου προορισμό, στο Viber. Θα σου πω όμως σε πάρα πολύ λίγο, όταν επιστρέψω, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις τα ακτοπλοϊκά σου.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
4: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
5: Λάμπι!
4: Στις 18 Ιουνίου.
6: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
7: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
4: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
8: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
9: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
4: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
10: Χαρά στο πόντσο.
4: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
18: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
19: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
24: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
23: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
24: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
25: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
26: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι πριν απολαύσουμε τις επιτυχίες που έρχονται. Ρία Ελληνίδου και Απών, να δώσω εισιτήρια για να πάτε και να γυρίσετε με τη Hellenic Seaways στην Αίγινα. Βεβαίως, βεβαίως. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να κερδίσεις το ταξίδι σου είναι να μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949, τη λέξη Έγινα. Okay. Έγινα και έφτασες με Hellenic Seaways. Τώρα όμως, γιατί θα γίνει η κλήρωση πολύ σύντομα, κάθε μέρα θα στέλνω κάποιον ή κάποια σε ένα διαφορετικό ξεχωριστό προορισμό με τη Hellenic Seaways για να πάτε να απολαύσετε, γιατί μόνο έτσι το απολαμβάνεις το ταξίδι, ε!

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: αυτό ήταν ο Απόν και εγώ είμαι πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει τα τραγούδια. Έτσι, το πιο σύγχρονο, αυτό το ωραίο πάντρεμα που έχει κάνει, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία έμπνευση. Πολύ ωραία έμπνευση είχαν και εκεί στην Αριέλ που έτσι μας προτείνουν και μας έχουν γνωρίσει και έχετε γνωρίσει πάρα πολύ από εσάς, είμαι σίγουρη, το Αριέλ The Big One Pod, το πιο μεγάλο pod που έχει γίνει ποτέ και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Είναι δύο φορές πιο δυνατό, γιατί τώρα το καλοκαίρι έτσι λίγο τρώμε αν θέλεις κάπου στο χέρι, έξω, σε βόλτες, ενδείκνυται ούτως ή άλλως και ο καιρός. Και τώρα που να έχεις το μυαλό σου έτσι σε αυτό το που λέει και το σλόγγαν μου αρέσει πάρα πολύ, σε μικροατυχήματα... Να, ένα μπουρίτο ας πούμε να φας έξω και πέφτει λίγο η σάλτσα και κάνεις πω, τέρμα στο πω, γιατί με το Ariel The Big One Pod, όπως σας είπα, είναι δύο φορές πιο δυνατό, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δηλαδή τους δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα στα ρουχαλάκια μας και στα λευκά και στα χρωματιστά, ιδανικό για όλους τους τύπους και μεγέθη πλυντηρίων. Αυτά θέλεις, όλα σε ένα δηλαδή. Σε πάρα πολύ λίγο, ούτε κατάλαβα πως πέρασε η μία ώρα, 10 στη σειρά, με Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
19: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
20: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
19: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
20: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
19: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
21: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Ρήπου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλημέρα, καλημέρα με αυτό το ωραίο μπιτάκι έτσι που θυμίζει καλοκαίρι και το μυαλό τρέχει, η φαντασία ήδη έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ξέρω, τελικά ποιο είναι πιο σοφό, να οργανώνεις τις διακοπές σου και να κλέβεις έτσι να σπάς την άδειά σου, αν και εφόσον έχεις ας πούμε αυτή την ευχέρεια, τη μαγική, να πηγαίνεις ας πούμε έτσι ένα τριήμερο τώρα τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, μετά να το σπάσει λίγο τον Ιούλιο και να καταλήγεις τον Αύγουστο, παίρνεις μικρές γεύσεις. Αυτό το είχα σκεφτεί, τι ωραίο που είναι αυτό, να κάνεις, να νιώθεις ότι είσαι σε διακοπές όλες αυτές τις ημέρες πριν μετρήσεις αντίστροφα για την άδειά σου, σε περίπτωση που γίνεται έτσι να το κάνεις αυτό. Βέβαια από την άλλη, τώρα το καλοκαιράκι με τόσα μέρη εδώ στην Ελλάδα, την όμορφη που έχουμε και κοντά και γύρω γύρω από την Αττική, και σε μία ώρα μπορείς να είσαι σε ένα νησάκι δίπλα, μπορείς να το κάνεις τα Σαββατοκύριακα. Για δες το. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και ακόμα περισσότεροι καλλιτέχνες έρχονται στη σειρά.

0: 2949.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

Τι αγαπημένο τραγούδι υπήρχε πάντα στο ρυθμό 949, Σάκη Σρουβά. Ένα απολύτως ρομαντικό τραγούδι που μπορεί να φτιάξει πάρα πολλές όμορφες στιγμές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, ακούγοντας αυτό στο background, αυτό το τραγούδι. Τι όμορφο. Βέβαια, τι μπορεί να χαλάσει μια ρομαντική στιγμή όταν είσαι, ας πούμε, το βράδυ στη βεράντα και απολαμβάνεις ένα ποτηράκι κρασί, ένα. Τα κουνούπι που δεν το θέλεις. Το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν, αλλά τα κουνούπια ουδείς. Γι' αυτό φέτος λοιπόν δεν ξεχνάμε να προμηθευόμαστε τη σειρά Outan Defense, του γνωστού σε όλους μας πια Outan. Νομίζω ότι είναι το συνώνυμο το καλοκαίρι με την εξόντωση των κουνουπιών και την αποθέωση των ωραίων στιγμών. Το Outan, έχοντας το κεφαλάκι μας ήσυχο, διαθέσιμο φυσικά στα φαρμακεία. Να πω δύο λόγια για το Outan Defense Extreme Protection της σειράς, που παρέχει υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από τα κουνούπια, από τις μύγες, γιατί είναι και αυτές βεβαίως μέσα στο παιχνίδι. Για να μην μιλήσω για τα τσιμπούρια, που όσοι έχουμε σκυλάκια τα ξέρετε τώρα, είναι κάνουν την εμφάνισή τους, guest star, και είναι απαραίτητα όχι μόνο για το σπίτι, παιδιά, όσοι έχετε κήπο κτλ, αλλά και στο κάμπινγκ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια. Δεν πας πουθενά χωρίς μέσα στην τσάντα σου αυτή τη σειρά, έτσι. Αποθεί τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν λενοσία, έτσι. Γιατί, okay, μπορεί να λέμε ότι μπορεί να μας χαλάνε τις στιγμές, που και αυτό είναι σημαντικό, βεβαίως, αλλά τα κουνούπια μπορεί να προκαλέσουν και λενοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Σκέψω τώρα, ας πούμε, να έχεις πάει διακοπές σε έναν εξωτικό προορισμό κάπου και να φοβάσαι αυτό το πράγμα, να σου χαλάσει όλη σου την ψυχολογία. Δεν το συζητώ για την υγεία. Για πιο καθημερινές καταστάσεις, βέβαια, για όλη την οικογένεια, για όλη. Όσοι έχετε έτσι παιδάκια, υπάρχει και το Outan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών, γιατί δεν υπάρχουν πιο λίγο ρευτά δυστυχώς για τα κουνούπια από αυτά τα μπουτάκια τα παιδικά. Φέτος λοιπόν απολαμβάνεις το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, φυσικά με την αξιοπιστία του Outan, τώρα και στο φαρμακείο, προσφέροντας 50% λιγότερα νιτ και λιγότερα βζζζ, θα πω εγώ. Και τη γαρμπή υποσυνείδητα αμέσως τώρα, στο ρυθμό που αλλού.

0: Αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, στο ρυθμό 949, που αλλού φυσικά. Είμαι η Μαντώγα Στεράτο και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Τώρα, αν θέλεις μία μικρή ανανέωση στο σπίτι σου, μην το σκέφτεσαι, και μεγάλη ακόμα, βεβαίως. Τα έπιπλα Γκάν στο Μαρούσι είναι το καταλληλότερο μέρος για να κάνεις αυτή την ανανέωση. Θα βρεις τα πάντα: κρεβάτια, σαλόνια, ειδικές προσφορές, ειδικές τιμές και όλα αυτά σε 800 τετραγωνικά και σε 4 ορόφους, με ευκολότατο πάρκινγκ για να πας χαλαρά και να φύγεις με ένα χαμόγελο μεγάλο. Έπιπλα Γκάντ στην Κηφισίας 129, και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, μπορείς να το φτιάξεις όπως ακριβώς θες. Μείνε μαζί μου, γιατί σε λίγο έχω και διαγωνισμό Σάιος για να λάμψεις. Έχω εννοείται τις επιτυχίες μου και πολλά πολλά ακόμη.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: 4 ζωώδια που σνομπάρουν το σεξ και το θεωρούν υπερεκτιμημένο. Οι δίδυμοι, λέει, είναι η προσωποποίηση του «δεν με χαλά, αλλά δεν τρελαίνομαι κιόλα». Αλλά ήξερα εγώ για του δίδυμου.
3: Από πριν, εγώ θα το επιβεβαιώσω.
4: Τι λες, ρε.
2: Είχα κι εγώ κάποτε ένα γκόμενο δίδυμο.
3: Για πες,
2: δεν τρελαινόταν.
3: Ορίστε.
2: Είπα, μπορεί εγώ να μην τον τρελαίνω. Ποιο? Εγώ!
3: Ναι, ρε, Μπέτη.
2: Και ένα ζυγό μπορεί να δοθεί ολοκληρωτικά στην ερωτική πράξη, αλλά τη βλέπει πάντα ως ένα μικρό κομμάτι της συνολικής εικόνας.
3: Θα συμφωνήσω.
2: Είναι αισθησιακός σύντροφος, αλλά αρνείται πεισματικά να γίνει σκλάβος της σάρκας. Γεια!
5: Ο Γιάννης είναι δίδυμος. Αυτή την έρευνα δεν την δεχόμαστε. Δεν την υπογράφουμε φυσικά. Και δεν είμαστε σκλάβοι της σάρκας.
3: Αλλά αυτή η έρευνα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Εσύ γιατί ανακατεύεσαι τώρα?
3: Γιατί τόσο καιρό δεν μιλάμε?
4: Οριακά πάμε για ψυχοθεραπεία τώρα. Εμείς φεύγουμε από εδώ πέρα και ψυχνόμαστε.
2: Συγγνώμη, θα πάω για ψυχοθεραπεία.
3: Μαθαίνετε.
2: Έχασα το γιάι.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Α4 ΤΑΦ περιπολικό εγκύτανα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Φρουίζ ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Βρουή ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
19: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
21: People have repower. People have repower.
20: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
24: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
25: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
26: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
27: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
28: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
27: Και η νομική προστασία?
28: Προστασία, αλλά νομική.
27: Και η απαλλαγή?
28: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
27: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
28: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Καλώς τους! Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Συνδεόμαστε όμορφα πράγματα και λάμπουμε. Και πώς θα λάμψουμε? Με το Sios που παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze, τη σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφωτική. Ενάτο, δεν θα το κάνω σαρδάμ. Εκτυφλωτική, αγάπη μου, λάμψη και προστασία από το φριζάρισμα. Τώρα θα λάμψει και εσύ, διότι η Sios Intense Glaze που έχει φέρει τη νέα εποχή και λάμψη στα μαλλιά, θα την αποκτήσεις για να κερδίσεις την ολοκληρωμένη σειρά. Στείλε μου απλά ένα μήνυμα Sios στο Viber του ρυθμού 6937949949 και κέρδισέ την, και τη λάμψη στα μαλλιά σου την έχεις οπωσδήποτε, και λάμπεις και εσύ, ξέρεις. Και το έξω πάει και προς τα μέσα.

0: Το μυστικό της Αναστασίας στο ρυθμό 949, το μυστικό του ρυθμού, βέβαια που είναι γνωστό της πάση είναι ότι παίζουμε μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, τώρα πριν βγούμε σε σύντομο break και πριν πάμε να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, δεν κατάλαβα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Τι σημαίνει? Ότι αν είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά λογικά θα έχεις, οπότε με αυτά τα δύο η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup και να μην ξεμένεις ποτέ από Internet, για να παίρνεις σημαντικές εκπτώσεις και σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Για να μην στα λέω βέβαια όλα εγώ τώρα, γιατί είναι πάρα πολλά και πολύ ωφέλιμα. Cosmote.gr / Magenta One Business. 10 στη σειρά έρχονται σε πάρα πολύ λίγο με Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμό. Μείνε εδώ.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
6: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα, άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το!
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
16: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστερά του.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά. Πλην όμως από αυτό, θα παίξουμε κιόλας και ένας από εσάς θα διεκδικήσει μία ταξιδάρα στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Από πού να πρωτοξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από το Αιωλής Τίνο Suites, όπου είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Ένα κόσμημα, παιδιά, ένα στολίδι χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέση στο Αιγαίο, στη χώρα του νησιού. Σουίτες θέλεις, δωμάτια με ιδιωτικές πισινάρες, υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Τι άλλο να πρωτοπώ. Αιωλής Τίνο Suites, μπείτε να το δείτε, γιατί θα σας ανοίξει την όρεξη για διακοπές στην Τίνο, πανέμορφο νησί.

αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949 που ζητάει να μ' αγαπάς, τι άλλο να ζητήσει κάποιος, αγάπη. Αχ, αυτή η κατάσταση, γιατί κατάσταση είναι, δεν είναι συνέστημα η αγάπη, πολλές φορές τον μπερδεύουμε, είναι ανεκτίμητη για τη ζωή μας. Όπως ανεκτίμητη είναι και η αποδοχή και η εμπερίεξη, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, εκεί το πάω, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, και αυτό που σίγουρα αναζητά είναι το αληθινό, το να ζει στο δικό της ρυθμό, και ειδικά σε αυτή τη νέα εποχή που όλοι και όλα δοκιμάζονται. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνει όλο αυτό το μήνυμα και μπαίνει σε μια νέα εποχή με το σλόγγαν του «Όλα παίζουν», γιατί όλα χωράνε στις ζωές των νέων. WhatsApp και όλα παίζουν, όπως όλα παίζουν και στο ρυθμό. Παντελής Παντελίδης αμέσως τώρα, Ελικοκίνου, Αντώνης Ρέμος, Χάρης Βαρθακούρης και Απών για τη συνέχεια.

0: Καντάδα Απόν στο ρυθμό 949. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καλλιτέχνης. Πολύ, πολύ και η μουσική του και η προσέγγιση του. Έτσι φτιάχνει πολύ ωραίες εικόνες. Τώρα, πριν βγούμε σε σύντομο break, θέλω να μιλήσουμε για τις δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτές που υπάρχουν. Ακόμα η μία κατηγορία λοιπόν είναι αυτή που ακόμα χάνουν τα gigabytes στο τέλος κάθε μήνα, και υπάρχουν και οι άνθρωποι που πήγαν στην Horizon. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με αυτή την υπηρεσία γίνεται το data rollover της νέας κινητής τηλεφωνίας Horizon, που τα gigabytes που δεν κατανάλωσες μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Και αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι ξέρουν πώς να επωφελούνται το κάθε data. Και όχι μόνο αυτό, να πω στο σημείο αυτό ότι η Horizon φέρει επίσης και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβουλέου κινητής της αγοράς. Οπότε αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, horizon.gr ή καλείς στο 13 803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, τώρα, κινητά αναχείρας, διότι σε πάρα πολύ λίγο ένας ή μία από εσάς θα βγει στον αέρα του ρυθμού 949 μαζί μου και θα ετοιμαστεί για ένα μοναδικό τριήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την παρέα του στην Τίνο, Αιωλής Τίνος Suites. Εκεί θα μείνετε. Θα πάτε και θα γυρίσετε με τη C-Jet, γιατί σας κάνουμε δώρο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα πηγαίνετε, θα πίνετε τους καφέδες σας και τα ωραία σας στο Λάλα Λούζα. Και φυσικά, για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου, με τη Δρόμος Rent Car σας προσφέρουμε αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Πολύ εύκολα θέλω να μου στείλεις το Viber του ρυθμού 6937949949 το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Εγώ σε βάζω αυτομάτως στην κλήρωση, έναν ή μία από εσάς, και κερδίζετε όλα αυτά. Ένα τριήμερο μαγικό χωρίς να πληρώσεις ευρώ. Σε πάρα πολύ λίγο βγάζω στη γραμμή κάποιον και μετά συνεχίζουμε με επιτυχίες, εννοείται.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Ελλάδα, δώστε το!

0: άλλο.
1: Το έχω βγάλει. Κάτσε να πάρω ανάσα.
0: Το έχω βάλει στα βράχια, δεν στεγνώνει. Και.
1: Κάθε μέρα στο ρυθμό, ακούστο πάμε πρωινό σε Πειραιά και σε Καστέλα. Ο Φορτούνης είναι τρέλα. Σε Πάτρα και Αιγύρα, πρωινό με τη Μαγκύρα. Ταξίδια υπερπόντια, αφαλίδω που στην πόντια. Σε Επαρχία και στη Λάρισα, έχει ζέστη και λαχτάρισα. Και για καματέρο, πρέπει να σου πω καιρό. Θα είναι έφριο πολύ, θα ανέβουν οι βαθμοί. Θε να βάλει μαγιουδάκι και να

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
15: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
16: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
20: Αμέ.
19: Θα έρθει από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμεί στα γήπεδα τη Αμερική.
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρί κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έω και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Νάτι, καλώς τους. Ελάτε, περάστε και κοπιάστε. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και αυτή είναι η πιο ωραία στιγμή, γιατί παίζω με έναν από εσάς και βγαίνει στον αέρα για να παίξουμε. Έλα.
2: Έλα να πάμε στο νησί,
1: να πάρεις όποιον θες εσύ, εγώ θα πω. Και στη γραμμή μου ποια φιλενάδα έχω? Έλα, ζωή μου.
3: Γεια, ζωή.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, μια χαρά.
1: Πού σε πετυχαίνω?
3: Είμαι στη θάλασσα. Μόλις κόλασα, είμαι, ναι, δασκάλα και σήμερα δώσαμε τους βαθμούς.
1: Έλα, α, έβαλες καλούς βαθμούς.
3: Ναι, έχω βάλει τους καλύτερους.
1: Πρωτοβάθμια, τι έχεις, μικρούλια?
3: Είμαι σε δημοτικό, τρίτη δημοτικού.
1: Αχ, μωρέ, τα τριβερούδια. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να μου τραγουδήσεις? Κάτσα, σου βάλω και χαλί. Μου ζήτησες, μου είπες μάλλον τον Ντάρι Ντάρι. Έλα, ρίχτω.
3: Ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Να τα παίζαμε μακάρι.
1: Μακάρι, ζωή μου. Σου εύχομαι να είσαι εσύ η τυχερή που θα πάρεις την παρέα σου. Δεν ξέρω ποιον θέλεις να πάρεις. Και να πας στην Τίνο να απολαύσεις με όλα τα έξοδα πληρωμένα αυτό το υπέροχο ταξίδι και αυτό τον υπέροχο προορισμό. Έχεις ξαναπάει στην Τίνο?
3: Έχω πάει, είναι φανταστική, ανεπανάληπτη και θέλω πάρα πολύ να ξαναπάω.
1: Να σε καλά, σου το εύχομαι, κοριτσάρα μου. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, και εσείς βλέπετε, παίζετε και διεκδικείτε αυτό το ταξίδι, όπως για παράδειγμα σήμερα εδώ στη δική μου ώρα η Ζωή ήταν αυτή που τηλεφώνησε και μπήκε αυτομάτως στην κλήρωση. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, αμέσως τώρα στο ρυθμό 949.

0: Εδώ είμαστε. Ρυθμός 949. Καλώς σας βρήκα και καλώς με βρήκατε. Αυτή ήταν η Σταβέντο στο ρυθμό 949. Φυσικά, εγώ από την άλλη είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Και πριν περάσουμε σε σύντομο break, θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω μάλλον, αν είστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το Αφεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη 21 Ιουλίου, φυσικά ο Αντένα ενώνει τη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη για όλους, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, και θα περάσουμε σούπερ. Έτσι, φέρνουμε το νησί στην Αθήνα. Πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με 10 στη σειρά, παρακαλώ, με ωραίο διαγωνισμό και δωράκι, γιατί δεν σταματάνε τα δώρα και οι εκπλήξεις, και εννοείται μόνο με επιτυχίες. Μείνε εδώ μαζί μου.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το roasting πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο, το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι? Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Α4 τα περιπολικό.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Φύγαμε για Πόρο. Ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αργοσαρονικού μας περιμένει. Με το εμβληματικό ρολόι να στέκει αγέροχο στο ψηλότερο σημείο του νησιού από το 1927, ο Πόρος σε καλεί να τον ανακαλύψεις και να τον αγαπήσεις με την πρώτη ματιά. Εδώ η ηρεμία συναντά τη διασκέδαση. Πεύκα που αγγίζουν τη θάλασσα, καταγάλανα νερά και εικόνες που θυμίζουν κάρτ ποστάλ. Κάνε τη βουτιά σου στο λιμανάκι της αγάπης ή στο μικρό νεόριο, εκεί που το πράσινο μπερδεύεται με το γαλάζιο. Αν προτιμάς πιο έντονους ρυθμούς, το Ασκέλη και το Μοναστήρι σε περιμένουν με ζωή, παλμό και κόσμο. Και αν ψάχνεις τη δική σου μυστική παραλία, τότε η Βαγωνιά είναι αυτό που θέλεις. Ήσυχη, αυθεντική, σχεδόν ανεξερεύνητη. Πεντακάθαρα νερά, ιδανικά για ψάρεμα και βουτιές, ακόμα και υποβρύχιες εξερευνήσεις. Γιατί εκεί, κάτω από την επιφάνεια, κρύβεται μια βυθισμένη πολιτεία που ακόμα αποκαλύπτει τους δρόμους και τα θεμέλια των σπιτιών της. Ο Πόρος δεν είναι απλά ένας προορισμός. Είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
12: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: People have Repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
22: Λε,

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
4: di qualità.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντό Γαστεράτου.
7: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αν...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός
1: 949. Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο Ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτή είναι η τέταρτη ώρα που είμαστε παρέα ακούγοντας μόνο επιτυχίες και πηγαίνοντας και σε συναυλίες, βεβαίως. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, είμαι σίγουρη ότι όλοι θα τραγουδήσετε δυνατά, παρέα με το Στέλιο Ρόκο. Και αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα τη λέξη Ρόκος στο Viber του Ρυθμού 6937949949 για να τις κερδίσετε. Μ' αρέσει που σήμερα είμαστε όλο δώρα.
2: Με λίγα

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστέρα του. Μόλις απολαύσαμε Νίνο και Θεός. Και πριν περάσουμε σε Γιώργο Σαμπάνη, θέλω στο σημείο αυτό να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ cool να είσαι lifesaver, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο cool, εγώ θα πω είναι ότι καλύτερο μπορείς να κάνεις καταρχήν για τον εαυτό σου, να προσφέρει ζωή. Και τώρα γιατί το λέω αυτό, να προσφέρει ζωή, κυριολεκτό? Είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζεις να το κάνεις αυτό για κάποιον, γιατί μπορείς να σώσεις μία ζωή αύριο στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Πώς το εννοώ αυτό? Αν πάρεις μέρος στη δράση του All Win Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Παίρνει πάρα πολύ λίγο. Η δράση θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Live, αλλά και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Και εσύ μπορείς έτσι τόσο απλά να δώσεις αίμα, να εγγραφείς επίσης ως δότης μυελού των οστών. Και είναι δύο απλές κινήσεις και απλές πράξεις που μπορεί να χαρίσουν ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας. Πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, αμέσως τώρα στο Ρυθμό. Όσο και να σα...

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Διανύουμε την τέταρτη και τελευταία μας ώρα. Και πριν βγούμε σε διαφημιστικό break, να σου πω ότι αν επιχειρήσεις να ψάξεις τρόπους για να εξελίξεις την επιχείρησή σου, μπορείς να το κάνεις απλά και εύκολα, γιατί η Cosmote Telecom σου δίνει μια υπέροχη λύση, Magenta One Business. Έτσι θα επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Cosmote.gr / Magenta One Business για να μάθεις ακόμα περισσότερα όσα απασχολούν και εσένα αλλά και την επιχείρησή σου. Ρία Ελληνίδου, σε πάρα πολύ λίγο στο ρυθμό.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
6: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
8: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
7: Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: Ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
4: Λάμπη!
3: Στις 18 Ιουνίου.
5: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
6: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
3: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
7: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
5: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
3: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
8: Χαρά στο πόνσο.
3: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε για λίγο ακόμα μαζί. Πριν απολαύσουμε Ρία Ελληνίδου, θέλω να δώσω δωράκι από την αγαπημένη μου Κίντομπου. που αν θέλεις να επικοινωνήσεις με το παιδί σου και να νιώσεις έτσι μεγαλύτερη σιγουριά όπου και αν βρίσκεται, το Kiddo Boo και το K10 AI Smartwatch συνδυάζει επικοινωνία και ασφάλεια σε μια μόνο συσκευή σχεδιασμένη για τα παιδάκια μας. Τι έχω πάθει σήμερα με τα Σαρδάμ. Λοιπόν, αν θέλεις να κερδίσεις αυτό το υπέροχο δωράκι, στείλε τη λέξη ρολόι στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και κέρδισε το. Την ξέρω αυτή την εταιρεία. Εμείς έχουμε πάρει το μικρόφωνο, έχουμε πάρει το tablet για τα παιδιά και τα smartwatches. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Έχει και GPS, έχει και κλήσεις και βιντεοκλήσεις και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Παρακαλώ πάρα πολύ, στείλτε μήνυμα τώρα να γίνει χαμός.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και αυτό ήταν για σήμερα. Σας γλυκοφιλώ να ευχηθώ μια όμορφη δημιουργική εβδομάδα σε όλους μας. Εμείς εδώ θα είμαστε πάλι αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2. Και τώρα σας αφήνω καλά χεράκια και τρελά θεοπάλαβα μια λουδάκια. Μιλάω φυσικά για το Γιάννη Κατινάκη που έρχεται ευθύς αμέσως. Και πριν φύγω, για τους λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας, να σας πω ότι στις 10 Ιουνίου ήρθε στα Village Cinemas και σε IMAX, παρακαλώ, η νέα ταινία του Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψης. Και πραγματεύεται ένα παγκόσμιο ερώτημα, ένα μυστικό που δεν μπορεί να μείνει κρυφό και μια αλήθεια που ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αν ανακαλύπτεις ότι δεν είμαστε οι μόνοι, θα ήθελες πραγματικά να το μάθεις. Νομίζω πως ναι, οπότε και είναι και Steven Spielberg αυτός, ο οποίος έχει επιστρέψει με μια πολλά υποσχόμενη ταινία και σίγουρα όλοι θέλουμε να τη δούμε. Όχι όλοι, οι περισσότεροι θα πω έτσι για να μην γενικεύω. Εξειδικευόμαστε εμείς πάντως στο ρυθμό 949 στις επιτυχίες που έρχονται. Φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο στις 10. Bye!
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά.
2: Κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
1: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας μετά την επικράτησή του με 89-85 του Παναθηναϊκού στο 5ο παιχνίδι της σειράς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ερυθρόλευκοι μετά την κορυφή της Ευρώπης πανηγύρισαν και τον εγχώριο τίτλο σε μια ξεχωριστή σεζόν που πέτυχαν τον Νταμπλ. Στον Άρη, αποθεωτική υποδοχή επεφύλασαν στο νέο προπονητή των Κιτρίνων Βασίλης Πανούλη οι φίλοι της ομάδας με αφορμή το ξεκίνημα μιας νέας εποχής στο σύλλογο. Το ποδόσφαιρο, η Γερμανία έκανε επίδειξη δύναμης κερδίζοντας με 7-1 το Κουρασάο. Ολλανδία και η Ιαπωνία έμειναν στο 2-2 στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ. Η ακτή Ελέφαντος του επικράτησε με 1-0 του Ισημερινού με γκολ του Ντιαλό στο 90 και η Σουηδία κέρδισε άνετα με 5-1 την Τινησία.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θείε, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
11: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
10: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Ένα, δύο, τρία, Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65. 65 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.
2: Πάμε λίγο, μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Είμαστε πάρα πολύ καλοκαιρινοί και είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, για να μπει καλά η εβδομαδούλα σου, μέχρι και τις 5 έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Πρώτον, επιτυχίες που είναι το κλασικό και το γνωστό μας, κάθε μέρα ανεβάζουμε το κέφι. Δεύτερον, διαγωνισμάρα για τριήμερο στην Τίνο, έτσι. Βγαίνεις τραγουδά στο αγαπημένο σου νησιώτικο και σε στέλνουμε Τίνο να διακοπάρεις, να περάσεις εξαιρετικά. Δώρα, να φαντικότες και άλλα, δεν σου λέω τίποτα, να κάτσεις εδώ, να μείνεις και ξεκινάμε Καψούρα και Θοδωρή Φέρι για να μπει καλά εβδομάδα και η εκπομπάρα να αρχίσει όπως πρέπει. Είπες, δυναμώνεις την ένταση και ο Θοδωρής σε αναλαμβάνει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

εσύ. Έτσι. Αχ, κορίτσι μου και αχ, αγόρι μου. Αχ, αγαπημένε μου ακροατή που είσαι εδώ κάθε μεσημέρι μαζί μου στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να σου κρατώ την πιο έτσι γλυκιά, θα προσπαθήσω, σύντροφια. Και μιας και παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου αγαπημένα, έχει μπει και τα καλά το καλοκαίρι, αρχίζεις και κανονίζεις διακοπούλες. Και αφού είναι αυτές οι κουβέντες οι ωραίες, τέθηκε και φέτος, τόλμησε κάποιος να μου θέσει το θέμα του κάμπινγκ. Ζαβαρακατρανέμιαν ήλαιος ήλαιος. Και κάπου εδώ πέρα θα ξεσπάσω για το κάμπινγκ. Το κάμπινγκ ουσιαστικά τι είναι? Αφήνεις το λουξ σπίτι σου, αφήνεις την άνεσή σου, το υπέρδιπλο ανατομικό σου στρώμα, το air condition σου, τα φαγητά σου και πηγαίνεις και κοιμάσαι στην αμμουδιά με φίδια, κουνούπια και κατσαρίδες. Σε ξυπνάει ο ήλιος στις 6 το πρωί, σιγοψύνεσαι σαν τον Μπριάμ και αυτό το λες, α, ηρεμία και χαλάρωση. Να έρθω λέει κοντά με τη φύση. Ποια φύση, αγάπη μου καλή? Τις προάλλες το θυμήθηκα που με είχε πάει η μάνα μου όταν ήμουν 12 χρονών σε έναν ορειβατικό σύλλογο και περπατάγαμε στα βουνά σαν τη Μουλάν χωρίς λόγο και αιτία και μετά μείναμε σε ένα καταφύγιο. Ο Χριστός και η Παναγία. Ήρθε ο Ελληνοϊταλικός ξανά, κορόιδο Μουσολίνη. Δεν θέλω, γιατί να έρθω κοντά με τη φύση. Άντε και βλέπω ένα πλατάνι και μία τσουκνίδα. Βλέπω και το χώμα μετά και λέω: τούτη γης που την παντούμε, όλοι μέσα δεν να μπούμε. Με πιάνω και τα υπαρξιακά μου. Θέλω χλίδα. Αλλιώς δεν είναι διακοπές, δεν είναι ξεκούραση. Θέλω να ξαπλάρω, να βάλω το air condition στους μείον 12, να το κάνω το δωμάτιο ιγκλού, να αράξω, να έχω τείχους. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος του δυτικού πολιτισμού. Δεν θέλω στα κατσάβραχα να κοιμάμαι όσαν το φίδι, όσαν την κόμπρα και τον κροταλία. Έχω να πω εγώ. Αν διαφωνείς, ντροπή και έσχος, στείλε μου στο Viber μας 69. Ξέχασα το Viber, δεν είμαι καλά. Παιδιά, λέω το Viber 2 χρόνια το ξέχασα. 6937 949 949. Με έχει πειράξει η ζέστη. Φύγαμε για μια εφιαδάμωτσι να συνέλθουμε, ξελογιάστρα, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τα δυο σου χίλια. Ναι, με Ναζάκια και Νίκο Απέργη. Σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το φιλαράκι σου είναι εδώ, Γιάννης Κατινάκης, όπως και κάθε μεσημέρι για να μπει καλά η εβδομαδούλα. Ζέστη αδιανόητη και αφόρητη. Τρέχουν οι υδρότες, τρέχουν ως σαν τις γάργαρες πηγές Λουτρακίου. Ωστόσο, ξανασυμβουλεύω, παιδιά, δεν ξεχνάμε ποτέ το αποσμητικό μας. Όπως και δίποτε. Κάνουμε το μπανάκι μας, μπαίνουμε στον κλίβανο ιδανικά και μετά βάζεις αποσμητικό τρεις νταμιτζάνες. Μη το λυπηθείς. Μη σκεφτείς τα οικονομικά, θα σου πάρω εγώ δώρο. Βάλε αποσμητικό γιατί θα συρρυκνωθεί η μύτη μας από την πόχα και θα γίνει σαν του Μάικλ Τζάκσον. Λέω εγώ τώρα για να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Επίσης, βλέπω στο Viber μας κάποια πάρα πολύ ωραία μηνύματα, όπως του Κώστα, ο οποίος μου λέει: Γιάννη, είμαστε γεννημένοι ένας για τον άλλον. Τέλος, σε κατάλαβα από τη φωνή. Τέλος. Κάπου τέλος θα πω κι εγώ εδώ. Και ας πω κάτι λίγο πιο χρήσιμο. Γιατί ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για την περιποίηση των μαλλιών σου, βεβαίως. Για σένα που σου έχουν απομείνει μαλλιά και δεν έχουν καίσει τα δικά μου από την Decapaz, περνάει και διευθύντρια απ' έξω. Θέλω να σου πω ότι η Sios παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φρυζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Επίσης, Σάββατο 20 Ιουνίου, η Sios διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, και ένα εντυπωσιακό Sios van θα βρίσκεται στο χώρο για να σε μεταφέρει στον κόσμο του Sios Intense Glaze. Και αν τώρα θες εσύ, εάν λέω, θες να πάρεις όλο αυτό το πακέτο περιποίησης δωράκι από εμάς για σένα με πάρα πολύ αγάπη, θα στείλεις τώρα στο Viber μας 6937 949 949, ένα Sios και Γιάννη είσαι υπέροχος. Έτσι θα πω εγώ τώρα, γιατί μου ήρθε και σου έδωσα και δώρο, ενημέρωσα για τα πάντα και είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
11: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
12: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
11: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
20: Παντρούσκα, Ταβαλής Ποκομάτσιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Hello, καλησπέρα και ξανά μα τα καλώς ήρθες στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, θα είμαι μέχρι και τις 5. Όμως τώρα ήρθε η στιγμή να παίξουμε για το τριήμερο στην αγαπημένη Τίνο. Σε στέλνουμε λοιπόν στο Ιωλής Τίνο Suite και ακτοπλοϊκά από τη CJET. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις στο Viber μας 6937 949 949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μας το λαλήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, 6937 949 949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, μας το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση για μια τριημεράρα στην Τίνο. Και τώρα, Κάθριν Λιόλιου, λογαριασμός, και επιστρέφω με ακροατή.

0: Έλα!
1: Το τραγούδι
0: αυτό. Νίκος Οικονομόπουλος και Γιάννης Κατινάκης, το λάλησα και εγώ λίγο, αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή να τραγουδήσω εγώ στο ρυθμό 949. Είναι η δική σου η ώρα. Γιατί? Γιατί θα παίξουμε το ένα και μοναδικό.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ο Πατής. Έλα και έχω φίλη στη γραμμή έτοιμη να τραγουδήσει και κατευθείαν την καλησπερίζω, φίλη μου.
3: Καλησπέρα.
0: Με ακούς καλά?
3: Ναι, είναι μια χαρά.
0: Για πες μου λοιπόν, φίλη μου.
3: Λέω να τραγουδήσω το μάτι μου και εγώ για σένα έχω έρωτα.
0: Περίμενε, σιγά σιγά. Πρώτα, πώς σε λένε, από πού με καλείς, αυτά τα ωραία θέλω να μου πεις.
3: Με λένε Τζένι.
0: Ναι.
3: Και σε παίρνω από το νέο Ηράκλειο.
0: Α, είσαι γειτόνισσα.
3: Είμαι γειτόνισσα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για πες μου λοιπόν, Τζένι, τι θα μου τραγουδήσεις.
3: Το μάτι μου και εγώ για σένα έχω έρωτα.
0: Δώστο μου.
3: Όχα, μάνα, μάνα, μάνι, το μεράκι μου με πιάνει.
0: Έτσι.
3: Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Μάλιστα.
3: Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα, που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα, που άλλο δεν αντέχω.
0: Εμείς αντέχουμε, αυτό είναι το ζήτημα. Να σου πω κάτι, θα πω ένα μπράβο για την προσπάθεια. Θα τα ακούσουμε και μια κανονικά.
1: Έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, Τζένι μου. Λοιπόν,
3: έτσι.
0: Αν έχεις ήδη μπει στην κλήρωση, εάν κερδίσεις, με ποιον θα πας στην Τίνο?
3: Θα πάω με τη φίλη μου που είναι τώρα μπροστά μου και με κοροϊδεύει.
0: Γιατί σε κοροϊδεύει, φίλη? Ποια είναι, ο Γιώργος Θεοφάνος? Ποια είναι, η Βίκη Λέανδρος? Δεν κατάλαβα.
3: Όχι, όχι, απλά γελάει μαζί μου. Δεν πειράζει, καλά κάνει. Εγώ θα την πάρω όμως.
0: Τη φίλη, φαντάζομαι, εννοείς.
3: Τη Βασίλη, θα... ναι, τη Βασιλική.
0: Όχι, γιατί ακούστηκε περίεργο. Αυτό είμαστε και μεσημέρι. Πάρα πολύ ωραία.
3: Τη Βασιλική θα πάρω. Τι, πού τέτοια τύχη.
0: Λοιπόν, α, τέλεια. Λοιπόν, είσαι κι εσύ. Καρβέλη, δίρευσε. Μένει λοιπόν λίγο στη γραμμή σου. Μένει στη γραμμή σου, θα πάρω τα στοιχεία σου. Να πω δύο πράγματα που πρέπει να πω. Πολλά φυλάκια προς το παρόν. Και να σου πω ότι, για να τα πω μια ακόμη φορά, αν κερδίσεις, θα πας στην Τίνο και θα μείνεις στο εξαιρετικό Αιωλής Τίνος Suites, έτσι, το οποίο είναι υπερπολιτελές και όπως πρέπει, και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη C-Jets. Τάπα, καλή επιτυχία, συνεχίζεται και αύριο ο διαγωνισμός και φύγαμε για ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
12: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
18: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα θα ξαναπώ με το καλό να μας μπει όπως πρέπει, καλοκαιρινά. Όχι τόσο ζεστά προτείνω εγώ, λίγο λιγότερο, μια ψηλή δροσούλα έτσι θα την ήθελα ιδανικά, λέω εγώ τώρα. Ωστόσο με ό,τι καιρό, εδώ στο ρυθμό 949 είμαστε πάρα πολύ ανεβασμένοι, γιατί ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και αυτή την ώρα εννοείται, σου έχω και παιχνίδι και δώρο και ό,τι άλλο λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Και αρχινάω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Κολλάει τη Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα και θα ακούσουμε. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ακροβατώ ανάμεσα στην παράνοια και στην τρέλα. Αλλά πάντα είμαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και τα περνάμε εξαιρετικά. Ένα ακόμα μεσημέρι για να μπει καλά η βδομαδούλα. Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι η παρεούλα σου και θα είμαι μέχρι και τις 5. Και έχω να σου πω πράγματα και θάματα, γιατί βλέπω εγώ εδώ πέρα πράγματα για να σε ενημερώνω. Γιατί έχουμε πει, είναι μια ενημερωτική εκπομπή. Και πήρε το μάτι μου ότι υπάρχει, λέει, ένα νέο τρέντ για επαγγελματίες ενήλικες, οι οποίοι όταν στρεσάρονται στη δουλειά τους, υπάρχει ένα meeting πιεστικό, χρησιμοποιούν, λέει, μια πιπίλα. Και αυτό είναι που ονομάζουμε ξεμοραμός. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή ξεμοραίνεται και ενώ είναι 40 χρονών γαϊδούρι, φαίνεται σαν νεογέννητο. Σκέψου τώρα εσύ τώρα να πας σε ένα γραφείο στο ΙΚΑ και να δεις την άλλη με πιπίλα. Να πεις τέλεια. Και τι μένει, μια φρουτόκρεμα, μια περπατούρα και μια μπεμπελάκ. Έχεις meeting δύσκολο, θυλάζεις και λίγο. Λες τι ωραία, τι καλά. Πάει, κατεβαίνει το HR, τρως και μια φρουτόκρεμα. Ναι, τα πράγματα αυτά, παιδιά, δεν είναι φυσιολογικά. Να πάω τώρα ξαφνικά στον ΕΚΑ και να δω την άλλη με πιπίλα. Θα φύγω, θα φωνάξω την αστυνομία, θα φωνάξω το Δαφνί, σίγουρα. Μπορεί να φωνάξω και ούτως ή άλλως να κάνω ένα άναρθρη κραυγή. Λέω εγώ τώρα. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου να μου πεις τη γνώμη σου για όλα αυτά που διαδραματίζονται σε αυτή την εκπομπή ή κάποιο πρόβλημά σου ή το οτιδήποτε και αν θέλεις. Είμαι εδώ για σένα και θα είμαι μέχρι και τις 5. Και τώρα ας αναλάβει καλύτερα, θα έλεγα εγώ, ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Τι λες? Φωτιά στη νύχτα. Δυναμώνεις την ένταση και μένεις μαζί μου, γιατί ακολουθούν επιτυχιάρες και πολλά πολλά δώρα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Άρα Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Νέα τραγουδάρα καλοκαιρινή, εδώ την άκουσες πρώτος και χτες βγήκε το βίντεο κλιπ. Κούκλα υπέρλαμπρη, μόλις 12,5 ετών η Δέσποινα Βανδύ. Την αγαπάμε και τη λατρεύουμε. Τώρα όμως, τώρα είναι η δική μας η ώρα να τα πούμε τετ-τα-τετ, ενώπιος ενώπιο, γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Τι κάνεις, παίρνεις τηλέφωνο αναχείρας τώρα, έλα να σε βλέπω. Αυτός είσαι και καλής στο 210-6835-722. Παιδιά, κάτι έχω πάθει σήμερα. Τε κολλάμε τα τηλέφωνα και τα Viber. 210-6835-722. Ναι, σωστά το είπα λογικά. Για πάρε να δούμε, ήχο μπεμπορούχα. Όσο εσύ είμαι καλής, όμως, εγώ θέλω να σου πω για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Για να πας να γλεντικοποιήσεις και να περάσεις εξαιρετικά. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει λοιπόν για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Θα έχουμε και Νίκο Ζωηδάκη και Γογό Τζαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Χαμός θα γίνει, θα το κάψουμε. Για να δω τι γίνεται. Έχω γραμμούλες, θέλω κι άλλες όμως. Δώρο θα πάρεις, θα σε παρακαλώ. Εγώ το δώρο, είναι δίκαιο αυτό. Πάρε τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 210-6835-722. Έχει ένα κουνούπι στο στούντιο. Θέλω να το ισοπεδώσω το κουνούπι αυτό, να το διαλύσω. Προσπαθώ να βρω τη χρησιμότητά του στο οικοσύστημα, στα κουνούπια και στις κατσαρίδες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, πάω να σηκώσω γραμμές, να σκοτώσω το κουνούπι και επανέρχομαι με ακροατή.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
6: Λάμπι! Wow.
5: Στις 18 Ιουνίου.
7: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
8: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
5: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
9: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
10: Εγώ πάντα ακούω. Oh. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
5: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
11: Χαρά στο πόντσο.
5: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική. Η κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει ενυδατικά. Τόνι και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
15: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
16: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
7: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι!
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά.
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9%.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να τα περνάμε εξαιρετικά. Και άκου τώρα εγώ τι έπαθα. Είχα γραμμή, κανονικότατα, τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Της λέω περίμενε εκεί πέρα της γραμμής. Πάει η γραμμή, έπεσε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν προλαβαίνει να ξαναπάρει τώρα στο 210-68-35-722 για να παίξουμε εδώ πέρα το παιχνίδι μας, καλώς. Κάποιος παίρνει τώρα, είναι αυτή η γραμμή, είναι άλλη γραμμή. Θα σηκώσω τώρα και ό,τι γίνει, τι να κάνω. Παρακαλώ. Όπα. Ακούω και έκο τώρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όχι. Επόμενη γραμμή. Τι να κάνω, παιδιά. Με έχουν ματιάσει σήμερα. Παρακαλώ.
9: Έλα, έλα. Θα σε ξεματιάσουμε εμείς.
8: Α, ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Νίκος είμαι.
8: Είσαι ο Νίκος. Δεν είχα εσένα πριν. Κορίτσι είχα πριν στη γραμμή.
9: Θες να το κλείσω, ας πούμε.
8: Όχι, αγόρι μου, να το κλείσω. Εγώ σε αγόρι τρελά.
9: Με έχουν ματιάσει.
8: Τρελάθηκα να σου πω να το κλείσει. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι ο Νίκος, λοιπόν. Και από πού με καλείς?
9: Ωραία, είμαι στα ΚΤΕΛ. Έχω φέρει τη γυναίκα μου και το γιο μου στα ΚΤΕΛ γιατί έχω ένα θεματάκι και τον πεθερό και πρέπει να φύγουν.
8: Τι έπαθε ο πεθερός, είναι καλά?
9: Όχι.
8: Όχι, μα Παναγία μου.
9: Πάτε αποχαιρετά και πρέπει να φύγουν και μάλλον θα φύγουμε κι εμείς.
8: Α, δεν θέλω τώρα τέτοια πράγματα. Εγώ
9: τι να κάνουμε στη ζωή αυτά, Γιάννη, είναι ημερών. Έχει κλείσει ημερών. Δηλαδή εντάξει, εδώ φεύγουν νέοι άνθρωποι. Ταλαιπωρείται κι αυτός ο Χριστιανός, κρίμα είναι.
8: Όχι, το να ταλαιπωρείται, αλλά δεν μπορώ. Πέφτω με αυτά, πέφτω. Στενοχωριέμαι εγώ, Νίκο.
9: Εντάξει, τι να κάνουμε, το ξέρω άνθρωποι. Είναι, αλλά σου λέω, είναι 90 χρονών.
8: Στενοχωριέμαι πραγματικά. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο, να ανέβει η διάθεση.
9: Ναι, εννοείται. Καταρχήν να ανεβαίνει η διάθεση μόνο και μόνο που σε ακούμε.
8: Με τρελαίνεις. Να, τέτοια λέγε μου, τέτοια λέγε μου να με ανεβάζει. Τέτοια θέλω. Πες μου κι άλλα.
9: Να σου πω κι άλλα, ότι είσαι φοβερός, ο καλύτερος, καλυτερότερος.
8: Ναι, αυτά.
9: Κάτι συμβαίνει τώρα και ούτω καθεξής.
8: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ να τα ακούω. Είσαι έτοιμος να ακούσεις?
9: Για το ρυθμό το συζητάμε, ότι είσαι ο καλύτερος, το ξέρεις.
8: Καλά, τώρα αυτό είναι σίγουρο.
9: Αλλά μην με ακούν οι άλλοι, γιατί θα με ακούσουν μετά που είναι τι λες τώρα, εντάξει, αφού έχεις πει στο Γιάννη ότι είναι ο καλύτερος.
8: Ω, καλέ, ποιος ακούει? Είσαι στο ραδιόφωνο, να τις ακούνε και 200.000.
9: Ναι, ρε παιδιά, θα του πω ναι. Έχω πει εγώ για τον Γιάννη ο καλύτερος, δεν είναι ο καλύτερος. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί να είναι όλοι καλύτεροι.
8: Μπορεί να τα αλλάξουμε αυτό, τι να κάνω, α πούμε.
9: Όχι, απλά οι άλλοι θα με σταυρώσουν.
8: Δεν πειράζει.
9: Κλείσε.
8: Όποιος λέει την αλήθεια, έχει το Θεό βοήθεια. Και εσύ είπες την αλήθεια και μπράβο και συγχαρητήρια.
9: Ναι, όχι, αλήθεια σου λέω, Γιάννη. Τι άλλο λέμε τώρα, ψέματα μεταξύ μας, μεταξύ, αφού ακούω και την φωνή μου.
8: Μεταξύ καταργαραίων ειλικρίνεια θα πω, λοιπόν.
9: Κατεργάρι δεν είμαι. Αληθινός είμαι. Του το έχω ξαναπεί κιόλας.
8: Είσαι αληθινός. Άκου να δεις τώρα, Νίκο μου, τι θα γίνει. Επειδή μιλάμε ήδη τώρα 5 λεπτά και θα με δίνουνε, θα σου δώσω εγώ το δώρο, γιατί έχουν πάει όλα στραβά σήμερα. Και άμα παίξω τώρα θα με κυνηγάνε. Άκου τώρα να δεις, παιδάκια, έχεις.
9: Έχω.
8: Πάρα πολύ ωραία. Θα σε στείλω στο Water Fun Water Park να πάτε εκεί πέρα με την οικογένεια και τα παιδάκια, να κάνετε τα μπάνια στις πισίνες, να πάτε στις νεροτσουλήθρες, να περάσετε τι ωραία, τι καλά, να πιείτε τους χυμούς σας και τα μυαλά στα κάγκελα.
9: Είσαι άρχοντας, Γιάννη, είσαι άρχοντας. Μας έφτιαξε τη διάθεση.
8: Είμαι λεβέντη μου και λίτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου. Λοιπόν.
9: Καλά, να είσαι καλά, μόλις από μας αποχαιρετήσω παππούς, θα το κάνουμε χαρά, εντάξει.
8: Εξαιρετικά, όχι.
9: Η ζωή συνεχίζεται.
8: Ενώ εξαιρετικά που θα πάτε να περάσετε εκεί, κατάλαβε τώρα, μην παρεξηγήσει.
9: Ευχαριστώ, ρε Γιάννη.
8: Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
9: Καλή εβδομάδα, ναι.
8: Φυλάκια και φύγαμε για Ρία Ελληνίδου, παιδιά. Σήμερα πραγματικά έχω μάτι, δεν ξέρω τι γίνεται. Ρία Ελληνίδου, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Έτσι, εδώ σε έχω στα καλύτερα ρύθμο. 9.49 μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά και συγκλονιστικά. Τολμώ να πούμε πάρα πολύ ζέστη, πραγματικά αδιανόητη και αφόρητη ζέστη. Είμαστε στην έρημο Σαχάρα πια. Και καταλαβαίνω ότι δεν αντέχεις πια άλλο. Δεν αντέχεις, λες, Παναγιά μου, να πάω σε ένα νησί, να με βρέξει λίγο η θάλασσα. Δεν μπορώ να τον κυφίσω άλλο πια. Είναι Ιούνιος, έχω φτάσει στα μη περαιτέρω. Σε καταλαβαίνω. Μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό? Όχι, μόνο επιτυχίες μπορώ να σου βάλω, ενώ να παίξουν να ακούσεις, για να ανεβάσουμε το κέφι. Οπότε, μένεις μαζί μου, περνάω σε ένα διαλυματάκι μικρούλι και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μία μοναδική συναυλία και υπόσχεται μία δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Πώληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούς.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Ο Ρυθμός 949 προτείνει
11: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιός 260 με τον Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες!
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
20: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: People have repower. People have
23: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
25: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949. Hello και πάλι καλησπέρα. Εδώ είσαι στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τι καλύτερα από επιτυχίες για να ξεκινήσει καλά αυτή η εβδομάδα. Είμαι σε ένα δίπολο, δηλαδή. Τι κάνω τώρα? Μπαίνω στο στούντιο εγώ που το έχω κάνει πραγματικά παγωμένη Παταγωνία. Τρέχουν μίξες, γίνονται σταλακτίτες, κρυώνω, θέλω κουβέρτες. Και βγαίνω έξω και μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα καθότι κάνω κάποιο σαφάρι. Λοιπόν, θα αντέξουμε αδέρφια μου, όπως και να έχει. Και να σου πω και κάτι. Άμα αρχίσουμε και με έναν Νίκο Οικονομόπουλο την ώρα μας, έτσι καψούρικα και ερωτιάρικα, κάπως η διάθεση θα έρθει και θα στρώσει, βρε αδερφέ, λέω εγώ. Επίσης, μη με ξεχνάς, στέλνε μου τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Ό,τι σε απασχολεί, είμαι εδώ για σένα. Και τώρα αφινόμαστε στα χεράκια του Νίκου Οικονομόπουλου και σε όσους ακολουθούν. Και σου εγγυώμαι θα περάσεις εξαιρετικά μαζί μας.

εγώ θέλω πολλά να σου πω και θα στα πω βεβαίως, γιατί μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Έλλη Κοκκίνου και Νίκο Απέργη και με την Έλλη περάσαμε και εξαιρετικά το Σάββατο στο Κάτι Παίζει, γιατί αν ακούς ρυθμό 949 σου έχουμε τις καλύτερες εκπλήξεις. Και παιδιά, είχα έτσι μια μικρή, ας πούμε, όχι ενδοσκόπηση, ούτε κολονοσκόπηση, είχα έτσι μια μικρή, ένα εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μου, σειρά ακούω τις επιτυχίες του ρυθμού 949 και καταλαβαίνω ότι αρχίζω και μεγαλώνω επικίνδυνα. Γιατί θα σου απαντήσω αμέσως και θα ταυτιστείς αν είσαι άνω των 20, όπως είμαι και εγώ. Εγώ παλιά έλεγα να έρθει το καλοκαιράκι, να ανοίξουν οι ουρανοί, καθαρό ουρανό, αστραπές, δεν φοβάται, να είναι έτσι μεγάλη ημέρα και δεν με νοιάζει με ένα ζέστη, παιδιά, δεν με νοιάζει, σορολόπ. Τώρα σιγά σιγά που οδεύω στα 22 και περνάνε τα χρόνια, βλέπω ότι ο χειμώνας έχει άλλη χάρη, ρε παιδάκι μου. Έχει το χουχούλιασμα, έχει το δεν υπάρχει υδρότας, δεν υπάρχει βρωμοποχύλα, δεν μυρίζει μασχάλη κατοίκη δομοκού, δεν υδρώνεις, δεν λες, ω τώρα πού να πάρω το γλουτό μου και να πηγαίνω. Νομίζω ότι το καλοκαίρι είναι για τα νιάτα. Σιγά σιγά στα γεροντάματα αρχίζει ο χειμώνας και έρχεται σαν αγκαλίτσα στη ζωή αυτή. Δεν ξέρω τη δική σου τη γνώμη, μπορείς να μου την πεις όμως αμέσως στο Viber μας και με έχω πάρει αγκαλιά τώρα, έτσι, τον τρελό. 6937-949-949 και όσα μου στέλνεις, εγώ θα σου κάνω καντάδα. Όχι εγώ δηλαδή, ο Απόν συγκεκριμένα. Και μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο θα είμαι πάλι εδώ. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.

0: Θέλω εγώ με σένα, η αυτοβιογραφία μου. Πόσες φορές το έχω πει και 2 εκατομμύρια τη βδομάδα. Τα λάθη του παρελθόντος. Αχ, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Λίγο ακόμη μας έχει μείνει να κάνουμε παρεουλίτσα. Και να δώσω πολλά πολλά κυρουφιχτά φυλάκια στον... Πώς το λένε, στο Μάριο, δεν βλέπω και καλά, παιδιά. Τα γεροντάματα έχουν έρθει. Πρεσβειοποίησεις, μοιοποίησεις, αστιγματισμοί, όλα χάλια. Στο Μάριο, στην Κωνσταντίνα και στην Κατερίνα που μου έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Μέχρι να φύγω, στείλτε μου κι άλλοι, κάντε μου τις παρεούλες τις ωραίες, με νιώθω μοναξά. Ανοίξε πέτρα για να μπω. Και όσο εσύ μου στέλνεις μήνυμα, εγώ περνάω σε ένα διαλυματάκι. Κοίταξε τώρα να δεις όμως τι θα γίνει. Δεν είναι μεγάλο, θα πεις, μεγάλο το διάλειμμα. Πεις, μικρούλι, κάνε τις υπομονές σου και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 49, μόνο επιτυχίες.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
7: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
12: Λάμπη!
11: Στις 18 Ιουνίου.
13: Γεια σου, είμαι
12: το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε.
14: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
14: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
14: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
21: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
22: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιός 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
23: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
23: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
24: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
23: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
24: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
25: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
26: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
24: Οχ, φτάσαμε!
23: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
25: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Γεια σου και χαρά σου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Για λίγο ακόμα θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Ωστόσο και πριν φύγω, εγώ σε θέλω όπως πρέπει. Φορτώνγα με τα δώρα σου και να σου πω και κάτι. Δεν σου έχει έρθει τώρα μία όρεξη για ένα ταξιδάκι, π.χ. στη Ρόδο? Το θέλεις το λαχταράς, γι' αυτό και εμείς σου κάνουμε δώρο τάκτο πλοϊκά από την αγαπημένη Blue Star Ferries. Αρκεί να στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 Ρόδος και Γιάννη σε αγαπάμε. Ήρθε και ο Αλέξης Μαρκάζος, Παναγιά μου τη Χριστέ μου. Μύρισε τεστοστερόνι το στούντιο, Παναγιά μου τη Χριστέ μου. Τι έγινε? Τεστοστερόνι. Και λίγο υδροτήλα ίσα που. Ωστόσο, ας μην είμαστε πιο περιγραφικοί και σπεράσουμε στο Θοδωρή Φέρι. Είπες, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: μοναχικές καρδιές του ρυθμού 949, σας αφήνω. Ήρθε η ώρα να πάω κι εγώ, όχι στο σπιτάκι μου, θα βρω πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Από τώρα τα νεύρα μου έχουν πιάσει. Ωστόσο, σε αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια, γιατί τα αλάνια μας είναι εδώ για σένα. Αλέξης Μαρκάζος, μεσόρουχο σήμερα ή χωρίς εσόρουχο? Μεσόρουχο, δεν ξέρω, κάποια αρτοπία γκρεμίστηκε. Και Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και Αλέξη μου, ένα φίλο στο κοινό σου, σε παρακαλώ. Αχ, Παναγία μου.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
17: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
18: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
21: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
22: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 15 του Ιούνιου είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Καλώς τα παιδιά.
23: Καλή εβδομάδα να έχουμε παιδιά, με ένα βόνο να μας μπει. Τα δικά σου αλάνια με τα δικά σου φυσικά μηνύματα που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Όλα θα σφάσουμε, όλα να μαχαιρώνουμε, μηνύματα και φωτογραφίες και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Φωτογραφίες από παραλία, My Office for the Day και άλλες τέτοιες βλακίες και κριντζίες που ανεβάζουμε στα social. Όλα με όλα καλοδεχούμενα. Soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 και μας ακούς και online. Και σήμερα έχουμε το που είμαι. Διαγωνισμάρα με αντίστοιχη δωράρα. Το πόσο αλάνι είσαι που σε στέλνει εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα χάρη φυσικά το Versus Travel στο Λονδίνο. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την Ισάρα που σε στέλνουμε τριήμερο στην Τίνο για προσκύνημα.
22: Με
23: όλη την παρέα. Και φυσικά οι δυσάρες, όπως ο Will Ferrell είπε ότι πριν παντρευτείς κάποιον, πρέπει πρώτα να τον βάλεις να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή με αργό ίντερνετ για να δεις ποιος είναι πραγματικά.
22: Το ποιόν για να του. Δουν τα νεύρα, ε.
23: Παίξε ένα Internet Explorer, εκεί πέρα φαινόμαστε οι πραγματικοί millennials. Και πες μου, Άννα μου.
22: Τίποτα, αγόρι μου. Εργαζόμενη... Σήμερα το δίνω όλο σε σένα.
23: Εργαζόμενη σε φέρει, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Απολύθηκε από τη δουλειά της αφού πήρε 114 αναρωτικές μέσα σε 12 μήνες. Αλλιώς θα και πάρει αύξηση.
22: Λοιπόν, παιδιά, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και έρχονται πολλές επιτυχίες. Ξεκινάμε με αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου και ξέρετε τώρα το λογαριασμό. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και μη φύγεις τώρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Επιτέλους, φύγαμε.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, θέλω να πω και μια ευχάριστη είδηση, ρε παιδί μου, όπου η Τίνα Μεσαροπούλου, αγαπημένη δημοσιογράφος, επέστρεψε σήμερα στα καθήκοντά της και στο Happy Day. Ο σύζυγός της είναι πολύ καλύτερο, ο κύριος Μιλωνάκης.
1: Μπράβο.
0: Ξεπέρασε τη δυσκολία, το χειρουργείο πήγε καλά.
1: Μπράβο, μπράβο, σιδερένιος.
0: Όλη η διαδικασία. Και είναι, παιδιά, είναι ευχάριστο το τουλάχιστον να καταλαβαίνεις ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν και να προλάβουν το ανέβρισμα, έτσι.
1: Γιατί ναι, ήταν. Πάλι καλά. Βασικά για να το ξεπεράσει πρέπει να το προλάβει. Αλλά ναι.
0: Σίγουρα.
1: Τα περισσότερα τέτοια στην
0: Ελλάδα. Απλά επειδή ακούμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά να γίνονται και είναι ρε παιδί μου, λες σε δύο μήνες μπράβο που τα καταφέρανε. Λοιπόν, αλλού ήθελα να εστιάσω.
1: Πάλι καλά. Γιατί πάμε και κλάθο τώρα πάνω σε αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Με την ευκαιρία το είπα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ποσειδώνος Γιαννόπουλος, αγαπημένος φίλος δημοσιογράφος. Λοιπόν, είπε.
1: Δεν το έχει με το πρωινό ξύπνημα. Αυτό ξέρω μέχρι τώρα για τον Ποσειδώνος Γιαννόπουλος. Δεν μπορούσε καθόλου.
0: Μίλησε στη Σούπερ Κατερίνα και ξέρει σχολίασε για το The Voice. Θέλω να βλέπω τον Καπουτζίδη, το Τελιανό, μου κουράζουν τα ίδια πρόσωπα.
1: Ισχύει. Βάλει λίγο παραπέντε να σου περάσει. Μια Σαββατογεννημένε.
0: Έλα, μωρέ.
1: Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό τώρα βέβαια. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται ανακύκλωση. Γίνεται μια ανακύκλωση ατόμων στην τηλεόραση. Είναι λίγο. Έχει δίκιο σε αυτό. Ανανέωση δεν το λες.
0: Τώρα αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, να ξέρει.
1: Τι, γιατί εκτός θα πάει και σε άλλο ρεάλι το Λιανό, θα έχει 8 του χρόνου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν μιλάω για το Λιανό που είναι εξαιρετικό στη δουλειά του.
1: Αλλά είναι, απλά
0: για τα πρόσωπα πλέον. Επειδή. Είναι άσχημο τώρα αυτό, αλλά αλλάζουν τα δεδομένα με τις εκπομπές. Θα έχουν περισσότερες ενημερωτικές.
1: Πάει το entertainment.
0: Ναι, ναι, ναι, πάει. Πολλοί παρουσιαστές πρώτης γραμμής δεν έχουν ακόμα το OK από το κανάλι τους. Γίνεται τώρα μια νέα πλατφόρμα με τα 4
1: Μπράβο,
0: κανάλια
1: ναι,
0: που θα
1: ναι.
0: φτιάξουν άλλα πράγματα. Και εδώ τώρα τι γίνεται, ή θα αρχίσουν να δίνουν ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα για να ρίξουν το budget.
1: Και να ανανεώσουν και το κοινό.
0: Γιατί
1: καλές κοιμάδες μας θα κάποια στιγμή χτύπα ξύλο θα πεθάνουν.
0: Έλα ρε Αλέξη.
1: Μετά τι θα μείνει η νεολαία, δεν ξέρει καν που υπέστη τη τηλεόραση
0: μέσα
1: στο σπίτι.
0: Η νεολαία δεν την ανοίγει την τηλεόραση.
1: Ναι, αλλά η νεολαία είναι το μέλλον. Άρα κρίμα δεν ανήκει. Αν θες να έχεις μέλλον, πρέπει να επενδύσεις σε αυτό, όχι στο παρελθόν.
0: Να φτιάξεις τις πλατφόρμες.
1: Ή να φτιάξεις πλατφόρμες ή να φτιάξεις παρουσιαστές. Φτιάσεις δώσε τους.
0: Τι κάνουμε τώρα.
1: Δεν έχω ιδέα, ρώτα τον Καπουτζίδη. Να μιλήσει εμπειρία.
0: Ο Γιώργος δεν θα απαντούσε σε αυτό, νομίζω.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν δίνει σημασία σε όλα τα σχόλια που ακούει. Ασχέτως από πού και να έρχονται.
1: Πάλι καλά, καλύτερα κάνει. Μα το βασικό σε αυτό είναι να μην δίνει σημασία στα σχόλια. Αλλιώς καλή μέρα κατάθλιψη.
2: Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Καλά τα λέει ο Ντόνις Ρέμος, γιατί είναι Δευτέρα. Στο ρυθμό 949 και ακούς μόνο επιτυχίες. Τι έγινε,
1: μέσα
0: τι έγινε.
1: Έπεσε. Λοιπόν, τι είναι να γίνει, Ρεάννα. Εδώ πέρα διαβάζω για εξωτερικό και μου τρέχουν τα σάλια. Απορώ γιατί γύρισα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και λέμε ότι η εργαζόμενη σε φέρι απολύθηκε από τη δουλειά της αφού πήρε 114 αναρωτικές μέσα σε 12 μήνες.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Στο Brisbane στην Αυστραλία. Κάποιου εννοεί, συνήθω αφεντικά. Αλλά εδώ πέρα στο δημόσιο μπορεί να δουλέψει φυσικά 114 μέρες και να πάρει 12 μήνες αναρωτική. Έτσι.
0: Α, εντάξει.
1: Τώρα δεν είμαι σίγουρο, αλλά κάποιο πιο καχύποπτο θα έλεγε ότι μάλλον δεν ήθελε να πολυδουλέψει. το καλό που σα θέλω, παιδιά, να τη δώσετε και αποζημίωση. Τη γυναίκα τα κεφάλαια σε νοσοκομεία, έτσι. Όχι τίποτα άλλο.
0: Το καταδύναμη.
1: Εδώ πέρα παίρνουμε 4 άδειε ένα χρόνο. Αυτή πήρε 4 αναρωτικέ σε μία εβδομάδα.
0: Και αυτέ παίρνουμε και με το ζώο.
1: Ναι, και για να σου πω κάτι, για να απολυθεί πρέπει πρώτα να δουλέψει. Αυτή ποτέ δούλεψε.
0: Δεν μπορεί να απολυθεί. Καλά, δεν ξέρει τι προϊστορία έχει στη δουλειά τη. Μπορεί να κουράσει.
1: Στο βιβλιάριο υγεία σίγουρα έχει. Στην υπόλοιπη δουλειά τη αποκλείεται.
0: Αχ, Παναγία μου, και τώρα τι κάνει, σε τι στάδιο είναι.
1: Ανάρρωση. Στο ίδιο, όπως την άφησε πριν 4 μήνες.
0: Λοιπόν, άκου, εγώ λέω να προτείνουμε στη φίλη μας να ετοιμαστεί για μεγάλο πανηγύρι καλοκαιριού. Γιατί έτσι κι αλλιώς άδεια
1: θα είναι.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, παιδιά, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Τι άλλο θες.
1: Μέσα στο Λιοπύρι. 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και γεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και φυσικά τη Στέλλα Κοντοπούλου. Κρέμ πανηγυριών εδώ πέρα. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς δεν θα είναι άλλος από το Θάνο Κιούση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Σε λίγο πληρώνουμε δύο δίδα, σε λίγο πληρώνουμε για το κέντρο της Αθήνας. Με την υποστήριξη φυσικό του Δήμου Αθηναίου. Ευχαριστούμε, Δήμο Αθηναίων.
0: Γιατί νομίζω στη Γαλλία είναι ή στην Ιταλία πληρώνεις διόδια για να μπει στο κέντρο της πόλης.
1: Εμάς σε λίγο θα πληρώνεις για να βγεις. Αυτό είναι το κακό. Ότι άπαξ μπει σε εμάς είναι σαν η διαφορά που σου έλεγα γυμναστήριο σεξ. Με το που βγεις αρχίζει το πραγματικό μπιπ.
0: Να την κοιτάξει εδώ, μαζί. Έλα, βρε,
1: δεν έχουμε ακόμη διαγωνισμούς, δεν έχουμε λεφτά σε εμάς.

0: Μιχάλη Σεντζιγιάννη και για σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, μαζεύονται τα λάνια.
1: Θέλω να στείλω
0: πολλά φιλιά στην Ελένη με το γιώκα της που είναι στο αυτοκίνητο τώρα και μας ακούνε. Νικόλα μου, να ξέρεις ότι η μαμάκα θα κάνει τα πάντα για σένα. Έχεις εξαιρετική αφιέρωση από τη μαμά, να ξέρεις.
1: Και μια που λέμε για αμάξι, cardom.gr, παιδιά. Νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 μέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως και 10% έκπτωση σε όλα από 15 σήμερα έως και 22 Ιουνίου για μια εβδομάδα.
0: Πού θα το βρω αυτό?
1: Στο cardom.gr και να βρεις το δικό σου.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε στο break μας, το πρώτο break για σήμερα, θέλω να ξέρετε ότι ετοιμαζόμαστε γιατί πανερχόμαστε με αλανόμετρο. Κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει ταξίδι στο Λονδίνο, εξαήμερο παρακαλώ από Versus Travel, για 14 με 19 Αυγούστου, με τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Αυτό που χρειάζεται είναι να έχετε διαβατήριο και αν θέλετε κάτι να ξοδέψετε εκεί πέρα. Γιατί θα έχεις αεροπορικά, διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα, παιδιά, στον Τάμεση, έτσι. Και θα απολαύσετε την κοσμοπολίτικη ενέργεια της πόλης, τις ατελείωτες βόλτες, το shopping, τα ιστορικά σημεία και τη μοναδική βρετανική ατμόσφαιρα. Την ασφάλεια αυτή προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Και η κλήρωση θα γίνει όσον ούπο, θα γίνει την Παρασκευή 16 ναι. του μήνα. Όχι, 19 καλέ. Τι λέω 16.
1: 19, ναι.
0: 16
1: τώρα, τι μας έρχεται.
0: Αλλά τι θα πρέπει να κάνεις για να πάρεις μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό?
1: Να πάρεις τηλέφωνο όπως είσαι στο 210-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρεις στο 210-68-35-722 θα παίξει μαζί μας απαντώντας τρεις ερωτήσεις για την Αγγλία, για το Λονδίνο συγκεκριμένα, και έτσι μαγικά κερδίζει συμμετοχή.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο

0: pamestichima.gr μπήκα.
1: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
15: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Το ρυθμό 949.
16: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζερδέλη μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει ξεκριβώς εδώ διανύουμε παρέα την πρώτη ώρα σήμερα Δευτέρα 15 του Ιούνιου και ίγκυκεν η ώρα για το αλανόμετρο.
17: Επιτέλους, για ακούσουμε τη σημερινή συμμετοχή που θα κερδίσει συμμετοχή αν απαντήσει σωστά τις τρεις ερωτήσεις για εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στην καρδιά του κακού στο μαγευτικό Λονδινάκι. κουτάκι.
16: Στην καρδιά του κακού.
17: Δείτε το πριν εξαντληθεί. Γιατί τώρα με τον Brexit έχει γίνει το Big Ben πύργο τη πίζα. Φυσικά, αρκεί να απαντήσει μια προσφορά του versus Travel.
16: 14 με 19 Αυγούστου, αεροπορικά, διαμονή, τετάστερο ξενοδοχείο με πρωινό και όλε οι μεταφορέ και οι ξαναγήσει μέχρι και κρουαζιέρα στον Τάμεση. Για να δούμε ποιο αλάνι θα βγει στον αέρα μα.
0: Πόσο αλάνι είσαι.
16: Παρακαλώ.
17: Ναι, ναι.
16: Καλή εβδομάδα.
17: Καλησπέρα, φίλε μα. Πώ σε λένε.
18: Ο Χάρης
17: είμαι. Άλλα ρε Χάρη, εντάξει.
16: Από που καλύτερα.
17: Πες το κι εσύ, δεν έχει καλό σήμα και δεν σε μπέρδεψα.
18: Και εγώ κάπου κόπηκε, δεν ξέρω κάτι έχει.
17: Ναι, αυτό φταίει. Λοιπόν, να σου πω, έχεις έτοιμος να απαντήσεις τρεις ερωτήσεις για το Λονδίνο.
18: Έτοιμος, άμα είναι εύκολες.
16: Άμα είναι εύκολες.
17: Άμα είναι δύσκολες, να πάρουμε άλλη γραμμή.
18: Θα δούμε.
17: Ωραία, εντάξει, πες μας άμα είναι. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ του στο Λονδίνο, το αγαπημένο του φαγητό.
18: Scrambled eggs.
17: Θα μπορούσε, αλλά όχι. Fish and chips. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Υποκειμενικό είναι αυτό. Ποιος είναι ο πιο διάσημος ποταμός του Λονδίνου,
18: Τάμεσης.
17: Σωστός.
16: Μπράβο.
17: Και πότε χτίστηκε το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ.
16: Τι το ρωτάς τον άνθρωπο τώρα.
18: Χτίστηκε το 8ο αιώνα.
16: Ποιον?
18: 8ο.
17: Για να δούμε, γκουγκλάρεις καλά. Περίμενε, περίμενε.
16: Θα πάρει την είσαι γρήγορος. Το ξέρεις, το ξέρες.
18: Όχι, όχι.
17: Ανάκτορο Μπάκιγχαμ. Περίμενε, περίμενε. Παίρνουμε αμέσως τη βοήθεια του κοινού γιατί ούτε εμείς το ξέραμε.
16: Νομίζω ότι είναι 18ο.
17: Ανάκτορο Μπάκιγχαμ. Λοιπόν, το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ έχει και 4 αστέρια. 4,5 αστέρια. Σε κάποιον δεν άρεσε. Μα το ψιόν. Στη Μέγαν Μάρκελ έβαλε ένα αστέρι. Δεν έχει, παιδιά. Ανάκτορο Μπάκιγχαμ.
16: Πότε χτίστηκε.
17: Αρχιτεκτονική, νεοκλασική, 1703. Κοντά με 8 αιώνα. Πάρα πολύ κοντά. Ναι, τι 900-1700. Κρύβε χρόνια.
16: Έλα.
19: 80% αλάνι.
16: Χάρη μου, εντάξει, αφού ήταν εύκολα αυτά που ρώτησες κι εσύ. Λοιπόν.
17: Τι εύκολα, με το 8ο αιώνα.
16: Χάρη μου, καλή επιτυχία την Παρασκευή. Έρχεται η μεγάλη κλήρωση. Συντονίζεσαι στο ρυθμό. Με αγάπη, σε φιλούμε.
17: Άντε, καλή συνέχεια.
16: Γεια σας. Παιδιά, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, εμπειρίες και καλοκαιρινές στιγμές σε μία από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι μπαίνεις στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949. Διαβάζεις όλους τους όρους συμμετοχής με την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξίδιο. Οργανισμός στην Ελλάδα versus Travel. Θα σας στείλουμε εξαήμερο, παρακαλώ, στο Λονδίνο 14 με 19 Αυγούστου. Δεν έχεις κανονίσει τις καλοκαιρινές σου διακοπές εδώ.
17: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
16: Όχι.
17: Ούτε εγώ. Πηγαίνετε στο Λονδίνο να μάθετε.
16: Λοιπόν, Νίνο και Ζόζεφιν τώρα, τι κάνεις. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και επίθεση. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Πολλές καλησπέρες. Μαρία Μαράκη, Άννα Αλανός Πέρες, εδώ φουλ.
1: Επιτέλους, πού είσαι ρε ψυχή.
0: Και αγαπημένος φίλος Ηρόδοτος που έχει και καλεσμένους. Χαιρετίσματα στον Παύλο λοιπόν που είναι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Χαιρετίσματα Παύλο από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και είναι όλοι μαζί στο αυτοκίνητο. Ο Ηρόδοτος, ο Παύλος, ο Παντελής, η Ίνκα, χαμός καλέ. Πού πάτε όλοι μαζί. Τι γίνεται.
1: Στην τροχέα μα συνεχίζει να γεμίζει έτσι
0: άτομα. Γιατί καλέ.
1: Μια χαρά χωράνε. Πόσα άτομα είναι.
0: Βέβαια στο αυτοκίνητο πέντε άτομα χωράνε.
1: Ναι, μην είναι 15. Γιατί με αυτού που μου είπε μανιμάνι χάσαμε το μέτρημα. Τόσου δηλώνουν.
0: Παύλο, Ίνκα και Παντελή.
1: Ίνκα και Αστέκου, τα πάντα οι χώρε εκεί μέσα.
0: Όχι, είναι γυναίκα η κοπέλα.
1: Ίνκα. Ίνκα, ωραίο όνομα απλά. Από πού είναι το Ίνκα.
0: Τι ξέρω, θα μα πει.
1: Καμία ευμορφία θα μα πει τώρα, τίποτα τρελό και θα μείνω.
0: Θα
1: μου πει γιατί το Ηρόδοτο δεν είναι ωραίο όνομα. Το πιο ωραίο και αρχαιοπρεπέ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Άλλο για το καραβάνι μα.
0: Ειδικά όταν είσαι στο. Ξέρει τι μου θυμίζει πολλέ φορέ. Σε παιδική χαρά και έχει πάρα πολλά νεύρα.
1: Αυτά έχουν δύο ονόματα. Η Άκυνθε Ηρόδοτε, να σε βλέπω.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: ναι.
0: Έχουμε πολύ ωραία νέα και για εσά. Σε περίπτωση που δεν έχετε σκεφτεί ότι χρειάζεται μια ανανέωση, πρέπει να ξεκινήσει από το σπίτι σα. Και κυρίω. Από την κρεβατοκάμαρα, από το σαλόνι, πράγματα βασικά τα οποία μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς οι ίδιοι.
1: Πώς, θα περάσετε μια βόλτα λεωφόρο και φυσικά 129 στο Μαρούσι, γιατί εκεί πέρα παίζει χωράκλα 800 τετραγωνικά με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές από Eplagant. Τεράστια ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια, προσφορές και ειδικές τιμές. Και μάλιστα μπορείς να τα φτιάξεις όπως εσύ θες. Mm.
0: Λοιπόν, πάμε σε break. Επανερχόμαστε για την ώρα Sandwich 2, τη δεύτερη ώρα, όπου στο που είμαι δίνουμε δώρο, προσέξτε λίγο, ακτοπλοϊκά για την Κρήτη.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή παρακαλώ.
1: Όλε!
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της, Card Postal. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινάει η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco, 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
7: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Αυτή την παγκόσμια Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
10: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
11: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
15: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ρυθμός 949.

0: καλό στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ όσο βρισκόμαστε στην ώρα σάντουιτς.
1: Και τι εννοούμε με αυτό? Φυσικά, φυσικά παιδιά μου, ότι είναι ώρα γεμάτη από ειδήσεις, γεμάτη από μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και γεμάτη από δωράρες. Και για να κάνεις τώρα δική σου μία, πάρε τώρα στο 2 10 68 35 722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 2-10-68-35-7-2-2 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους θα σου βάλουμε, θα τους ακούσεις, θα μαντέψεις πού τους ακούς και έτσι μαγικά μια δωράρα, όπως προείπα, θα γίνει δική σου.
0: Λοιπόν, η δωράρα, παιδιά, έχει να κάνει με την Κρήτη. Αν ετοιμάζεστε να πάτε ταξιδάρα στην Κρήτη,
1: ναι.
0: Με αγάπη από το ρυθμό, με αγάπη από τα αλάνια σου, έχεις εισιτήριο από Πειραιά για Κρήτη και επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή. Θέλω να είσαι προσεκτικός γι' αυτό. Πήγαμε για επιτυχίες και επανερχόμαστε να δούμε ποιος θα παίξει μαζί μας. Ρε Ελληνίδου, ξεκινάμε τώρα και εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Γλέντια, ονειράμα Νίκο Οικονομίδη και το Γλέντι. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Φύγαμε!
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Και πού είμαι? Πού είσαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή, καλή εβδομάδα!
3: Καλή εβδομάδα, καλή εσπέρα.
1: Καλή εσπέρα, καλή
0: εσπέρα. Το όνομά σου και από πού μας καλείς?
3: Δημήτρη, σας καλώ, Παλίνη.
0: Έλα, Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη, καταρχάς έχεις ακούσει τη δωράρα που παίρνεις από τα Λάνια σήμερα αν κερδίσεις?
3: Εννοείται.
1: Δηλαδή, ποια είναι αυτή?
3: Δηλαδή, υπερδωράρα για κριτάρα.
0: Τι?
3: Υπερδωράρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Ακτοπλοϊκάρες.
0: Ναι.
3: Αμάξια καμπίνες για Κρήτη.
0: Πω, χαμός. Από ανέκ λάινς είναι το δώρο, σε πληροφορώ. Λοιπόν, έτοιμος, θα ξεκινήσουμε?
3: Έτοιμος, πάμε.
0: Για να δούμε. Εύκολο θα νάντε.
4: Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.
0: Έλα, κλέβεις εκκλησία. Έλα, κλέβεις εκκλησία, λέγε.
1: Έλα, πανεύκολο είναι.
0: Έλα, Δημήτρη, τι γίνεται? Έπεσε η γραμμή.
3: Έλα, μ' ακούτε.
0: Εσύ περιμένουμε να απαντήσεις. Έλα.
3: Τα ακούσα για γενεθλιά σου αυτά.
0: Εντάξει, πάρ' τη γενεθλιά. Ξεκάθαρο. Δεν μου πεις ότι δυσκολεύτηκες.
3: Η αλήθεια είναι πως δυσκολεύτηκα, αλλά είμαι το πιέσιμο με τη μάνα
1: μου. Δεν θέλω καν να ρωτήσω πώς είναι τα υπόλοιπα.
0: Πότε έχεις γενέθλια?
3: Καλύτερα να με ρωτήσεις. Εγώ το Μάη, είμαι Ταβράκι.
0: Α, Ταβράκι και ο παπάς μου είναι Ταβράκι.
3: Ταβράκι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνεις, ξεκινάει στο ρυθμό 949. Σου κάνουμε δώρο τα εκτοπλοϊκά. Ετοιμάσου λοιπόν για Κρήτη. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Γιατί η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό λοιπόν με την κρητική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες για κρατήσεις στο anek.gr ή στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή βέβαια στο νέο app C-App, όπως η θάλασσα C-More App, ακριβώς κολλημένα. Κατεβάστε το τώρα για να κάνετε και εσείς τις κρατήσεις σας. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Λοιπόν, δώρο για σένα, Δημήτρη μου, έχεις εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ. Πώς σου φαίνεται το δώρο?
1: Δεν σε χάλασε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρεις πόσο έχουν φτάσει τα ακτοπλοϊκά? Στον ουρανό έχουν πάει. Σου φτιάξαμε ένα κομμάτι των διακοπών σου. Τώρα το φτιάξαμε.
3: Σούπερ.
0: Ωραία.
3: Σούπερ.
1: Σε καλή μεριά.
0: Μένεις συντονισμένος στο ρυθμό. Καλή επιτυχία και για τις επόμενες φορές. Καλές διακοπές. Σε φιλώ. Θα έρθει μήνυμα τώρα από τον ρυθμό.
3: Γεια, γεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Δυνατός, δεν μπορείς να πεις.
1: Παντοδύναμος. Το φτιάξει το παιδί της μάνας του.
0: Δύσκολο ήταν.
1: Του βάλαμε και παλούκι σήμερα, αντισώς πέσαμε.
0: Είναι Δευτέρα, επόμενα να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.
1: Με ένα μπόνο.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και η Μαργαρίτα μου θυμίζει τα πολύ ωραία λουλούδια που ανθίζουν ειδικά τώρα έντονα, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα Μάιο, Ιούνιο. Τώρα... τέλος πάντων.
2: Ιούνιο, Ιούλιο, δεν τα
0: χαλάσουμε. Αύγουστο, Σεπτέμβρη. Αλλά μαζί με αυτά έρχονται και άλλα πράγματα. Είναι αυτά τα ζουζούνια που τσιχαίνομαι και μιλάω για τα κουνούπια που δεν υπάρχει χειρότερο. Παιδιά, δεν ξέρω
2: υπάρχει
0: τι έχω.
2: Η κατσαρίδα βασικά, χωρίς λόγο έτσι. Το πιο αντικειμένο ζώο.
0: Ναι, αλλά η κατσαρίδα δεν σε τσιμπάει, ρε παιδί μου. Το κουνούπι θα σε τσιμπήσει. Εδώ πέρα σου κάνει ένα τσίμπημα. Να, εδώ πέρα έχω ένα τσίμπημα ακόμη εγώ τώρα.
2: Το είδη είναι ότι έχει μόνο ένα. Για το καλοκαίρι, παιδιά. Πολύ αγάπησαν τα κουνούπια ουδείς.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν,
0: έχεις κάτι να μου προτείνεις. Σοβαρό.
2: Έχω να σου προτείνω τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλοι μας Outan. Διαθέσιμο σε όλα τα φαρμακεία. Το Outan Defense, μάλιστα Extreme Protection της σειράς, παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία φυσικά έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Και είναι απαραίτητο φυσικά στο κάμπινγκ, στην εξοχή και όπου αλλού σας βγάλει αυτό το καλοκαίρι. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει λοιπόν το Outan Defense Long Protection που είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν μην ξεχάσετε να απολαύσετε καλοκαίρι χωρίς κουνούπια. Αξιοπιστία του Outan τώρα και στα φαρμακεία.
0: Δεν σας αρέσει να πηγαίνεις σε κάμπινγκ, διακοπές ή σε ξενοδοχεία?
2: Το έχω συγχαθεί το κάμπινγκ, θα σου πω ιστορίες μετά από Αγκίστρι που εκεί είπα τέλος για μένα το κάμπινγκ.
0: Είναι σοβαρό, θέλει σοβαρό Outan το κάμπινγκ, καταλαβαίνεις. Εκεί και αν δεν το χρειάζεσαι.
2: Θέλει γενικά άστο, το φαρμακείο μας ήταν πάντα γεμάτο ποτέ με Outan, δυστυχώς.

0: αλλού λοιπόν και τους είπες πως το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εδώ καθημερινά τα λάνια σου Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τα μηνύματα έρχονται βροχή.
1: Πώς να μην έρθουνε παιδιά,
0: Καλησπέρα λέει Άννα και Αλέξη, καλή εβδομάδα να έχουμε Γεωργία. Μένα γεια σου φιλάκια, δώστε εκτοπλοϊκά για Ίω να τρελαθούμε λέει η Μαρία. Όλα στην ώρα τους παιδιά.
1: Σιγά μη στείλουμε και στο far out. Αν και θα μπορούσε, μου βάζει ιδέες.
0: Ο Κώστας μας λέει ότι Λαύριο Αθήνα πήξεν ποτήρεν μπόλκεν. Η έξοδος 8, αναγιά σου. Ναι. Μα πού του έφυγε το fish and chips? Μάλλον καλά, για το παιχνίδι πριν ήταν.
1: Καλά, μπορεί να φύγει η συμμετοχή, ποτέ δεν ξέρει.
0: Καλησπέρα. Για να μπω στο διαγωνισμό, για Τίνο στέλνω νησί, σωστά? Όχι, στέλνει Γιάννη μου στο soundist.gr. Soundist.gr και αυτό ο ρυθμό 949 διαβάζεται όλου
1: τους
0: όρους. Απλά χρειάζεται το τραγούδι το οποίο θα σε πάρουμε για να τραγουδήσεις στον αέρα.
1: Στο Viber.
0: Να στείλεις ένα νησιώτικο.
1: Στο 6937-949-949. Εκεί είναι που το στέλνεις και εμείς σε παίρνουμε και βγαίνεις στον αέρα και μας το τραγουδάς. Οπότε ξεκινά από τώρα τα μαθήματα φωνητικής, τα ταχύρυθμα. Και οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, εκτός από πάρα πολύ κούραση, έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Έρχεται λοιπόν, παιδιά, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του και καλύπτει αυτό το κενό. 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία λοιπόν που αξίζει το ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break, επανερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά, πολλά ακόμη.
1: Δεν θα το πιστεύετε.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά

0: Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
18: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
19: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
20: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
22: Βρε καλώς τα Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Δευτεριάτικο, 15 του Ιούνιου είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, 5 με 8 παρακαλώ. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7, τι είναι αυτό που κρατάς, Αλέξη, τα χέρια?
23: Μακάρι να ήξερα.
22: Καλή βάση.

0: Κινητού είναι αυτό, τι κάνει αυτό.
1: Δεν είναι βάση κινητού, αυτό είναι τσιμπιδάκι μαλλιών.
0: Παναγία.
1: Βασικά δεν είμαι σίγουρος καν τι είναι και πώς βρέθηκε εδώ.
0: Έχει βρει ένα μεγάλο τώρα ματσούκι.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να το περιγράφουμε, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό που σας ενδιαφέρει, παιδιά, είναι ότι περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούτε και online μέσω soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949.
0: Και έτσι για να σας φτιάξουμε τη διάθεση, θα σας δώσουμε και δώρο, μια δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ.
1: Μια χαρά.
0: Σε εσάς, τους λάτρεις του σούσι. Γκαμάμα, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις. Και τώρα σου δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για μια βόλτα στο κέντρο. Στο Γκαμάμα στην Νεόλου απολαμβάνεις καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15,90 και από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ, ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν, ρε παιδί μου, να το δοκιμάσετε.
1: Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Γράψτε τη λέξη πεινάω στο Viber του ρυθμού
0: σου. Γκαμάμα μαζί όμως. Γκαμάμα
1: πεινάω.
0: Κάτι με γουαγκαμάμα στο Viber.
1: Πεινάω, θέλω γουαγκαμάμα. Γράψτε θέλω γουαγκαμάμα στο 6937-949-949.
0: Λατρεύω σούσι επίσης. Κάτι, ρε παιδί μου. Άμα θέλετε να φάτε σούσι, έτσι.
1: Ένα πράγμα θα γράψουμε.
0: Τι θες, Αλέξη, μου τι θες.
1: Θέλω γουαγκαμάμα.
0: Θέλω γουαγκαμάμα.
1: Ναι. Γράψτε το όπως είναι.
0: Θέλεις και επιτυχίες.
1: Σαν τρελός.
0: Πάρτες. Λοιπόν, θα έρθει σε λίγο στην παρέα μας και η Νατάσα Θοδωρίδου και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως έσκασε μύτη ο Νίκος Οικονομόπουλος. Να μην τον υποδεχτούμε.
1: Πρέπει.
0: Με λίγα λόγια τώρα στο ρυθμό 949.

0: Να τα σάρα λοιπόν, Ατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και η Μαρία στέλνει. Καλησπέρα,
1: στέλνει,
0: Λάνια μας.
1: Καλησπέρα.
0: Μου λέει πόσο όμορφη είμαι, ευχαριστώ.
1: Τα αυτονόητα, αυτό δεν είναι πολλά λίποτε.
0: Και
1: Μαρία
0: μου λέει, σου πάει πολύ τηλεόραση και θα θέλαμε εκπομπή στην TV μας με τον Αλέξη. Τον έχω καλέσει ήδη 2-3 φορές και με έχει συνδέσει με Κάιρο, Μαρία μου. Θα σου πω μόνο αυτό για να καταλάβεις τώρα. Για να καταλάβεις.
1: Είχα να κάνω, είχα πολλές δουλειές. Μην μου θυμίζει τώρα τι, δεν θυμάμαι τι δικαιολογίε είπα εκείνη τη μέρα. Όλοι κάτι θα σκέφτηκα. Ήταν άρρωστη η γιαγιά μου, ήμουν άρρωστο εγώ.
0: Όχι, είχε γυρίσει.
1: Α, είδες! Το πιο ηλίθιο ψέμα από όλα πήγα και είπα.
0: Μπράβο.
1: Το πιο πιστευτό από όλα. Μπράβο μου. Όχι, λοιπόν, μπράβο μου. Δεν, ποτέ, παιδιά, να μην σταματήσετε να υποκλίνεστε στην εφευρετικότητά σας.
0: Εγώ σας λέω. Να μην λέτε ψέματα στη ζωή σας, γιατί
1: όποιος
0: κάποια στιγμή. Όχι, πέφτει με θέματα. Κάποια στιγμή γυρίζουν, άλλη παιδιά, φυλάβο, όλα πίσω, να ξέρετε. Όποιος λέει ψέματα, τι.
1: Δεν θέλω τώρα να το πω στον αέρα. Κατακρατάω για την τηλεοπτική μας εκπομπή. Για το επόμενο γύρισμά μας.
0: Πες κάτι στον αέρα που να είναι huge και λοιπόν, να μην το κρατήσεις για την τηλεοπτική μας εκπομπή.
1: Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis, ναι, να δείτε την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr. Την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Mm-hmm. Καθώς όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου, για μια εβδομάδα δηλαδή από σήμερα, έχει και όδος 10% έκπτωση σε όλα μα όλα τα αυτοκίνητα.
0: Λοιπόν, Αλάνια μου, πάμε για ένα break. Επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και θα παίξουμε νησί. Σας θέλω συγκεντρωμένους και συντονισμένους.
2: Πόσο Αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με τον Νοντ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
8: Κι εγώ εκεί μπήκα.
9: Κι εγώ.
8: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
13: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Στρώμα. κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
20: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
21: Ρυθμός 949.
22: Τρίτη και τελευταία ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. 15 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε εσένα εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου, που έχεις την επέτειό σου, που έχεις.
23: Τα χάλια σου.
22: Τα χάλια σου γιατί.
23: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά όπως και να έχει. Στείλτε μας λοιπόν τον πόνο σας να το διαβάσουμε στο Viber του σταθμού. Μία ώρα έμεινε στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, sounds.gr κάτω το ρυθμό 949.
22: Ετοιμαστείτε γιατί ψάχνουμε ποιο Αλάνι θα βγει στον αέρα για να μας τραγουδήσει το αγαπημένο του νησιώτικο και να διεκδικήσει συμμετοχή για την Τίνο που σας τα έχουμε όλα, όλα έτοιμα, όλα ισορροπημένα, όλα μαγικά μαζί με την παρέα σας. Εντάξει.
23: Ακριβώς.
22: Τι πρέπει να κάνετε?
23: Πάρα πολύ απλό, παιδιά. Να μας στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και εμείς θα πάρουμε έναν ημί από εσάς να βγει στον αέρα να μας το τραγουδήσει και να κερδίσει έτσι μαγικά συμμετοχή.
22: Φύγαμε.
23: Φύγαμε.
22: Επιτυχίες πολλές έρχονται στην παρέα μας και τώρα αυτό το αγόρι. Θοδωρής Φέρης και είπες. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
23: Εκτός από αυτές που θα ακούσω.

0: σας πω λοιπόν και ο Γιώργος Κακοσέως στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ θα σας πω ότι έρχεται τώρα η Νησάρα.
1: Επιτέλους.
0: Are you ready?
1: Να ορίσει ωραία, ναι.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι μαζί μας σήμερα?
4: Καλησπέρα σας.
0: Γεια
1: σου. Καλησπέρα σου. Πώς σε λένε και πού τηλεφωνείς?
4: Είμαι ο Γιάννης από τον Πειραιά.
1: Γεια σου Γιάννη από τον Πειραιά. Είσαι έτοιμος να μας απαγγείλεις?
4: Νομίζω πως ναι.
0: Να τραγουδήσει ρε, τι να απαγγείλει?
1: Καλά, απαγγείλει, τραγουδήσει μικρές διαφορές. Για πες.
0: Τόσο χαλιά είναι, τι θα μας πεις βασικά?
1: Θα ακούσουμε τώρα.
4: Θα πω το έλα να πάμε στο νησί.
1: Για πες το. Πρωτοτύπησε.
4: Ναι, θα ξεκινήσω.
0: Οπότε πάρε βαθιές ανάσες.
1: Κλείς τα μάτια σου. Πάρε πολλές βαθιές ανάσες από την κοιλιά. Και καθαρή από το στήθος.
0: Πάμε.
1: Έχω άλλο.
0: Έλα βουρ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Ξαναπιάσε τις ανάσες.
0: Πάμε.
1: Θέλω να ηρεμήσεις. Κοιτάξου το καθρέφτη, πες αξίζω τρεις φορές.
0: Σταμάτα και σου βάζεις δύσκολα.
1: Και τότε όταν πια ηρεμήσεις τα τσάκρα σου, τότε

0: πότε θα τραγουδήσεις.
1: Πάμε.
2: Ωραία. Αξίζω, αξίζω, αξίζω.
0: Μπράβο. Πάμε. Ωραία. Να δούμε αν αξίζεις.
2: Πάμε. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε.
0: Καμία
2: στο
0: σχέση,
2: νησί.
0: Πολύ καλύτερο.
2: Έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ.
0: Θα τις πω.
1: Ναι, ναι.
2: Θα συνεχίσω.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες. Έλα να πάμε εκεί που λες, που κάνουν τα πουλιά φόλιες.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έχεις και άλλο.
2: Μετά το λουλουδάκι του Μπαξέ.
0: Άντε, πιάσεις και άλλο λουλουδάκι του Μπαξέ.
2: Το λουλουδάκι του Μπαξέ, το λουλουδάκι του Μπαξέ, πώς θα με πάρει μου ταξέ.

0: Πάμε λίγο τώρα. Είδες που είχε ισορρόπει στο τζάκρα σου. Σε άλλαξε. Άλλο Γιάννη ακούσαμε.
1: Βέβαια.
0: Άλλο Γιάννη ακούσαμε.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, ξέρεις τι δώρο διεκδικείς για την επόμενη Παρασκευή που θα γίνει κλήρωση στα παπάκια το πρωί?
2: Ξέρω και περιμένω πώς και πώς.
0: Για να δούμε. Πόσο καλά το ξέρεις.
2: Έχει ακτοπλοϊκά, έχει εισιτήρια, έχει ξενοδοχείο, έχει αυτοκίνητο, δωρεάν και έχει και beach bar.
0: Μπράβο. Συγκεκριμένα έχει τη Λαλαλούζα από beach bar.
2: Είναι μεγάλη λαμπάδα για εσάς στην Παναγία Κτίνη.
1: Αχ βρε Γιάννη μου, να μας ανάψεις, να είμαστε καλά. Μακάρι να διεκδικήσεις και να κερδίσεις.
0: Να κερδίσεις μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Αιολίστινο Suites. Πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη και αισθητική παναμική θέα και αισθητική φιλοξενία. Το beach bar που είπες λέγεται Λαλαλούζα. Εκεί θα απολαύσεις τον καφέ σου, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης. Και επειδή το αφεντικό τρελάθηκε, πάρε και ένα μαξάκι να κάνεις τις βολτίτσες σου με τον δρόμο Zen Car που σου προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από νωρίς, έρχεται η CJ και σου κάνει δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώμων παγκοσμίως θα ταξιδέψει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Όχι εσύ, γενικότερα. Με αξεπέραστη ταχύτητα. Μπράβο, ωραία. CJet, λοιπόν, καλώς όρισες στον προορισμό σου.
1: Και επίσης, Γιάννη, πρέπει να ξέρεις ότι με τη CJet φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από Ραφίνα για Κυκλάδες με το ταχύπλοιο τη CJet. Έχει φαντάσου τώρα, ενδεικτικά θα σου πω, για Τίνο 33,70 σε 2 ώρες το εισιτήριο, για Άνδρο 24,50 σε μία ώρα, δηλαδή όλα αυτά είναι μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ.
2: Πάρα πολύ καλές τιμές και πάρα πολύ γρήγορα.
1: Βέβαια, και απολαμβάνεις και ολοκένουργια καθίσματα, αν θες με την απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρως ανάκλησης, ρε παιδί μου, σε κρεβάτι, δηλαδή και κουρασμένος να είσαι, το ανοίγεις όλο και αράζεις. Όπως είπε και ο Αλέξης, μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως με 50 προορισμούς στο Αιγαίο, και κρατήσεις, παιδιά, στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μένεις συντονισμένος στο ρυθμό. Καλή συνέχεια, Γιάννη.
2: Γεια σου, γεια σου. Πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, και εμείς που έπαιξες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός.
1: Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα έρθει και η Έλληνα Παπαρίζου και η Δέσποινα Βανδύ τώρα. Παντελής Παντελέδης.

0: Πόρτα για τον ουρανό και Έλληνα Παπαρίου στην παρέα μας. Το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Η ζωγραφιά στέλνει.
1: Καλώς την.
0: Καλησπέρα σας. Μπήκα και εγώ λέει στην κλήρωση. Τα κατάφερα για την Τίνο λέει. Ναι. Άμα κερδίσω λέει θα φέρω σε όλη μια εικόνα της Παναγίας, της επτάσπαθης. Και να μην σας γλωσσοτρώνε. Και να έχετε λέει μόνο γαλήνη στην ψυχή. Και να πω ότι η Άννα ήταν υπέρλαμπρη χθες στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ.
1: Μια ζωγραφιά.
0: Μια ζωγραφιά.
1: Λοιπόν, είπε ο Will Ferrell, λοιπόν, ένας διάσημος Αμερικάνος κωμικός, ότι πριν παντρευτείς κάποιον, είπε σωστό απόφθεγμα, μεγάλη αλήθεια λάλησε. Mm-hmm. Πριν παντρευτείς κάποιον, λοιπόν, πρέπει πρώτα να τον βάλεις να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή με αργό ίντερνετ για να δεις ποιος είναι πραγματικά. Κοίτα, όσοι έχουμε ζήσει, έχουμε γεννηθεί πριν το 2000, ξέρουμε τι είναι Internet Explorer. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος τέτοιο της σχέση. Δηλαδή και η Μπάρκα τώρα που παντρεύτηκε, δεν ξέρουμε τον έβαλτο να το δοκιμάσει αυτό. Μην μας πεις μετά από ένα χρόνο.
0: Νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν.
1: Ισχύει, βροχή πέφτουν τα TikTok. Μια χαρά γρήγορα ήταν το Ιντερνετ. Αυτό είπε λοιπόν, παιδιά, γιατί η τεχνολογία έχει κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Καλά, εντάξει, πιο εύκολη και πιο δύσκολη. Αναλόγως πώς θα το δεις αυτό, είναι υποκειμενικότατο.
0: Εσύ γενικά θα μπαίνεις στη διαδικασία να βάλεις κάποιον, ρε παιδί μου.
1: Με αργό Ιντερνετ.
0: Να τσεκάρει Ιντερνετ.
1: Ναι, αν το έφτιαχνε.
0: Όχι, όχι.
1: Εγώ θα έμπαινα στη διαδικασία να παντρευτώ αυτό που φτιάχνει το router. Για να μου κάνει και καλή έκπτωση. Όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα στο σπίτι μου. Με μανιβέλα πάμε. Δεν γίνεται. Ένα upload πάμε να κάνουμε και ανέβουμε λαμπάδα. Δεν γίνεται. Ευχέλαιο, κάνουμε για ένα upload. Συμφωνώ με τον Will Ferrell.
0: Εντάξει, να φύγω.
1: Να φύγεις.

σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου

0: Πέγκυζίνα λοιπόν και Άμυνα. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, εάν έχετε μια μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές μπορεί να κολλάει η ταμιακή. Κόλλανε όλα, ρε παιδί μου. Εξυπηρέτησε αποδείξουρες και πολύ πολύ μεγάλος εκνευρισμός.
1: Γι' αυτό λοιπόν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις όπως το ES1, ES1, Go Retail της Intersoft One. Ψηφιακή ταμιακή, παιδιά, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρικής τιμολόγησης. Όλα μα όλα με μια ολοκληρωμένη λύση. Σε μια ολοκληρωμένη λύση

0: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
9: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην

0: αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
7: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 8, εδώ είμαστε ακόμη. Δευτέρα 15 του Ιούνιου. Στα καλύτερα σας έχουμε.
8: Περιμένουμε πώς και πώς τα μηνυματάκια σας για το κλείσιμο και τούτης εδώ της εκπομπής. Στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω ρυθμό 949 και μας ακούτε και online.
7: Ο Κωνσταντίνος εντωμεταξύ είναι ένα αλάνι που έχει συμμετάσχει πολλές φορές σε διαγωνισμούς και μας ακούει. Άννα, γεια σου. Και λέει τι θα παίξουμε. Καλέ, τελείωσαν του λέω τα παιχνίδια.
8: Αύριο,
7: κρίμα,
8: Κωνσταντίνε.
7: Λέει, δεν θα με απολαύσετε.
8: Μην μας το κάνεις αυτό.
7: Λοιπόν, πάμε όμως να απολαύσουμε πολλές επιτυχίες. Και τώρα έρχεται μία αγαπημένη και μοναδική, η Κατερίνα Λιόλιου. Κάνει σωστά το λογαριασμό. Για δυναμώστε.

0: σπασμένα.
1: Κατάδα λοιπόν και απόν. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα. Δευτέρα 15 του Ιουνίου.
2: Να δεν και άλλη αυτή Δευτέρα. Και μην ξεχάσετε, παιδιά, τώρα στον Αντένα στις 10.30 το βράδυ συντονιστείτε γιατί παίζει νέο επεισόδιο για Τύρε Πατέρα. Εμείς αναχωρούμε και σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Φυσικά αυτά της Έλληνας Ντάντζελο στην παρέα του ρυθμού 949 για τρίωρο φωτιά 8 με 11.
1: Μα είναι δυνατό να μην μου φοράς κόκκινο κραγιόν. Έλα, κοπέλα μου, έλα, πάρε το χρόνο σου. Πώς θα βγεις στον αέρα. Παιδιά, θέλω να φτιάχνετε τη διάθεσή σας. Μου ό,τι καλύτερο έχετε. Εμένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, μια ευγνωμοσύνη.
2: Κάτι,
1: πάντα γυρίζει πίσω. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Μετά όμως την Έλληνα Ντάντζελο έρχεται.
2: Ένας και μοναδικός, πάντα αριθμικός, πάντα μελλοντικός, Νίκος Χαρκούσης. Όλε!
1: Έλα, παιδί μου, έλα! Έλα στην παρέα!
2: Μέριασε, Νίκο, μέριασε!
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στα μισά. Ισίως έχουμε φτάσει στα μισά και του Ιούνιου, του πρώτου μήνα επίσημα του καλοκαιριού.
2: Μπράβο, αμήν.
1: Σταυροκοπιέται, τι θες. Γιατί, Έλενα μου, γιατί.
2: Άντε,
1: παιδιά,
2: πάει και αυτό.
1: Είναι αυτό που ξέρεις ότι κοντοζυγούν οι διακοπές και τις περιμένεις πώς και πώς. Λοιπόν, έλα, μην κολλησιεργούμε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο.
2: Φιλιά πολλά, γεια σας.
3: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μία μοναδική συναυλία και υπόσχεται μία δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
16: με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
18: Νιάου. Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
22: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
24: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
25: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
26: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
27: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: 10

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα σκυτάλι από τα Λάνια για να κάνουμε και μαζί παρέα έως και τις 11. Θα μου πείτε, βρε Ντάντζελο, γιατί τόση χαρά? Δευτέρα είναι σήμερα. Ναι, είναι Δευτέρα, αλλά με καλή παρέα. Πιστεύω ότι όλα διορθώνονται. Και να θα σας πω μόνο, θα πάμε. Έλα να πάμε στο νησί αργότερα, βέβαια. Έτσι σας προσκαλώ λίγο από τώρα. Εκεί θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Πολλά ωραία νέα, πολλά ωραία νέα. Βέβαια, πολύ ωραίος είναι και ο καιρός. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα τώρα με τις επιτυχίες είναι αυτό που λέμε, αυτό που χρειαζόμασταν. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

Λατρεύω! Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Και έτσι σιγά σιγά, όπως προγραμματίζουμε τις διακοπές μας, εγώ θέλω να σας προτείνω, αν πάτε φέτος στην Τίνο, να πάτε στα καλύτερα. Τι εννοώ, πού εννοώ? Στο Aeolis Tino Suites, είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Συνδυάζει κυκλαδίτικη αισθητική και σύγχρονη άνεση και πραγματικά εκεί χαλαρώνεις και καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και η ιδανική βάση για να εξερευνήσεις την Τίνο, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Έχει κάτι σουίτες και κάτι δωμάτια πανέμορφα που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, οπότε όπως καταλαβαίνετε, το Aeolis Tino Suites προσφέρει μια εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως διακριτική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Ό,τι δηλαδή χρειαζόμαστε. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Πάνω Κιάμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρωσή, Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Το φόρο αριθμητικό, έτσι 4 θα βάλετε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Να έχετε και το κινητό στα χέρια, κάνω ένα μικρό spoil και μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal, που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
11: Τρουφαλντίνο!
10: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγία.

0: Ρώτω που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Άοσμι κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Πείτε μου παρακαλώ... Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Ρυθμός. ρυθμό 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο. Για σένα και για την παρέα σου στο αιώλιο.

0: Casino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Seajets, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και δεν τελειώνει εδώ. Στο Beach Bar La Lalooza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Και σας έχω κι άλλο βέβαια. Για να ανακαλύψετε λοιπόν την Τίνο με άνεση, σας προσφέρουμε λοιπόν και αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο με τη Δρόμος Rent Car. Η Δρόμος Rent Car είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο. Φροντίζει ώστε κάθε μετακίνησή σας στο νησί να είναι άνετη, να είναι ασφαλής και να είναι και ξέχνιαστη. Ό,τι χρειαζόμαστε δηλαδή στις διακοπές μας. Με σύγχρονο και ανανεωμένο στόλο οχημάτων προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ενοικίασης για κάθε ανάγκη, συνδυάζοντας προσωπική εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που μένει τώρα είναι να πάρετε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας 6937-949-949 και να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα, θα τραγουδήσει μαζί μου γιατί πάντα βοηθάω το τραγούδι αυτό και θα μπει στην κλήρωση τόσο απλά που θα σε στείλει αυτή η κλήρωση μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Γι' αυτό λοιπόν μην χάνετε καιρό, στείλτε στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 το νησιώτικο που μπορεί να είναι και το χρυσό σας εισιτήριο, οπότε δεν ξέρετε τώρα. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ηλίας Βρετός, μάτια μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Και έλα να πάμε στο νησί, βρε Φένια. Γεια σου, Φένια.
3: Γεια.
0: Τι κάνεις?
3: Αχ, καλά είμαι.
0: Αχ, γιατί με αναστεναγμώ?
3: Δεν θέλω να μ' ακούσουν οι γείτονες, έχω βγει στο μπαλκόνι.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, τότε πάμε να πούμε μια λιγαριά, να ξεσηκώσουμε λίγο τους γείτονες, τόσο όσο. Και να πούμε και στην κλήρωση. Για πάμε.
3: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε, πάμε.
3: Κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη, κι όμορφη σας τέλεια. Κόρμη η παρισένιο, λίγα σαν λιγαριά.
0: Έτσι!
2: Λιγαριά, λιγαριά, με σένα
3: ερμόσια.
2: Λιγαριά, λιγαριά,
0: θα σε κλέψω μια βραδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια! Τόσο απλό.
3: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, έτσι, να μην ακούσουν και οι γείτονες. Θα κάνουμε λίγο σιγά-σιγά. Λοιπόν, η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Βέβαια, θέλω, αν κερδίσεις, να μας ακούσει όλη η γειτονιά.
3: Α, εννοείται.
0: Εντάξει.
3: Τότε ναι.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια
3: σου. Καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Μα τι ωραία ενέργεια. Έτσι, θέλω να ξεσηκώνουμε λίγο τα πλήθη, να ξεσηκώνουμε λίγο τη γειτονιά. Δεν πειράζει. Γειτονιά είναι, θα καταλάβει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται. Περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
4: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνες Σοφά. Solo divani
12: di qualità.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιωτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
20: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
24: Νιάου.
23: Νιάου. Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
25: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
23: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
25: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: λεπτό. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Έχω

0: μόνη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 9. Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα θέλω να σας πω ότι βλέπω ωραία πραγματάκια στους δρόμους της πόλης. Πράσινοι οι δρόμοι. Μόνο λίγο εκεί στην Κηφισίας βλέπω κάποια θέματα. Βέβαια, εσείς είστε πάντα τα μάτια και τα αυτιά μας. Αν δείτε κάτι στον δρόμο και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ απλά με ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και εγώ αμέσως θα το μεταφέρω σε όλη την παρέα. Βέβαια, να έχετε κάπου κοντά στα χέρια σας και το Viber του ρυθμού καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί που ξέρετε μπορεί αργότερα να σας έχω κάποιες εκπλήξεις. Το λέω και σας κλείνω το μάτι. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Μαζωνάκης, 4 στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9. Πραγματικά, όταν παίζει αυτή η τραγουδάρα, θέλω να σηκωθώ να χορέψω έτσι μια ζεμπεκιά. Βέβαια, θέλω έτσι να είμαι λίγο πιο συγκρατημένη αυτή τη στιγμή και να σας πω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, απόψε το βράδυ στις 10.30 συντονιζόμαστε στον Αντένα για να απολαύσουμε το νέο απολαυστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς Γιατί ρε Πατέρα, που πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε. Πραγματικά νομίζω ότι μας περιμένουν πολλές εκπλήξεις, δεν χάνονται από τα τελευταία επεισόδια, οπότε είπαμε συντονιζόμαστε στον Αντένα 10.30 για το Γιατί ρε Πατέρα που πλέον μετρά αντίστροφα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε κι άλλη τραγουδάρα από τον Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα Αναβυσσή Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάω φυσικά για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς. Θα είναι ο Θάνος Κιούσης και το καλύτερο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε τα λέμε την 3η 21 Ιουλίου στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και εγώ σας έχω μία εκπληξάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το History 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Και έκανες.
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το μεγαλύτερο και πιο ζωντανό νησί του Σαρονικού, η Αίγινα σε περιμένει για μικρές αποδράσεις με μεγάλη απόλαυση. Μόλις φτάσεις, όλα αλλάζουν. Ρυθμοί, εικόνες, διάθεση. Παραλίες με καταγάλανα νερά σε καλούν να βουτήξεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Ξεκίνα από την Αγία Μαρίνα, τη μεγάλη αμμώδη αγαπημένη του νησιού. Με την αίσθηση τη ζεστή άμμο στα πόδια, ήλιο στο πρόσωπο και βράχια που σε προκαλούν για τις πιο απολαυστικές βουτιές. Θέλεις κάτι πιο κρυφό? Το κλίμα είναι ένα μικρό διαμαντάκι. Ένας ήσυχος κόλπος με λευκή άμμο και ήρεμα γαλανά νερά που μοιάζουν βγαλμένα από κάρτ ποστάλ. Και φυσικά η Κολώνα. Το απόλυτο must. Μία μοναδική λωρίδα γης μέσα στη θάλασσα, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Αίγινας. Ενώ η Αιγινίτισσα σε μαγεύει με τους ευκάλυπτους να φτάνουν μέχρι το κύμα, προσφέροντας σκιά και δροσιά τις πιο ζεστές ώρες. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
1: Πού πας, ρε καραμούζα,
0: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama.
4: Oh,
5: Coequipe.
6: Κομπάνιο!
7: Team colleague!
8: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, καλοκαιράκι, αλλά προσοχή, το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά, ετοιμάσου για Πόρτο Χέλι. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες και έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα και Σπέτσες. Καλέ, κρατήσε τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Simorapsi, όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα, Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Το ταξίδι, ξαναλέω, είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, στείλε τώρα Πόρτο Χέλι στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα, είπε στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Έλυσες ένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και κάθε Τετάρτη 8 με 10 ο Θοδωρής Μαραντίνης είναι εδώ με το Εκτός Ρυθμού. Κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, έχει προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα, αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή, το θέμα είναι το τραγούδι που περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι ερωτευμένη, είναι μπερδεμένη, είναι περίπλοκη ή μήπως είναι ανύπαρκτη? Το θέμα είναι ότι είναι μια στιγμή δική σου. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι έτσι, θέλουμε να μας τη στείλεις με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Γιατί αυτές τις ιστορίες, αυτά τα τραγούδια, αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσεις την Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα γι' αυτό. Μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπη! Wow.
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
17: Μπήκα σωστά.
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
20: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantz στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantz. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Σε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
22: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, πολύ αισιόδοξη για Δευτέρα. Βέβαια, έχει και πάρα πολύ καλό καιρό όλη μέρα. Δηλαδή, κυριολεκτικά σκάσαμε από τη ζέστη. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 26 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα αύριο και μεθαύριο θα έχει λίγη περισσότερη ζέστη. Αντέχουμε, αντέχουμε, εγώ πιστεύω. Με καλή παρέα, με λίγη δροσιά, κάτι γίνεται. Α, και με επιτυχίες, βέβαια, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούς εδώ. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε δυνατά μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν φεύγω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ταινιάρα στην οποία παίζει ο Άνταμ Σάντλερ σε έναν ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Άκοπο Διαμάντη, αυτός είναι ο ελληνικός τίτλος και ουσιαστικά είναι μια ταινία αυτή η οποία σε αγχώνει με την καλή έννοια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παρακολουθείς λοιπόν έναν τύπο που παίρνει μια πολύ κακή απόφαση, τη μία κακή απόφαση για την ακρίβεια μετά την άλλη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς να σταματήσεις να τον βλέπεις, νιώθεις λες και τρέχεις μαζί του προσπαθώντας να γλιτώσεις από όλα τα προβλήματα που ο ίδιος δημιουργεί. Είναι ταινιάρα, έχει τρομερή ένταση σχεδόν σε κάθε στιγμή. Είναι ο υπέροχη ερμηνεία του Άνταμ Σάντλερ. Μάλιστα θεωρούν όλοι ότι είναι μία από τις καλύτερες της καριέρας του. Πρόκειται για θρίλερ και δεν είναι καν από τα κλασικά χολιγουδιανά θρίλερ. Είναι πιο ομό, είναι πιο ρεαλιστικό. Νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Γι' αυτό λοιπόν και σας την προτείνω. Βέβαια, σας έχω και δωράρα. Σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, το οποίο μπορείτε να τα ακούσετε πάντα και παντού. Για να κάνετε λοιπόν αυτή τη συνδρομή δική σας, μου στέλνετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε αυτή τη μαγική φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου σε αυτή την τραγουδάρα, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

στην Αβανδίνα, με αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η καλύτερη είδηση έρχεται από την Ξάνθη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο το διάβαζα και πραγματικά γέλασα πάρα πολύ. Γέλασα, εντάξει, γιατί είχε και αίσιο τέλος. Έχετε ακούσει ότι συνήθως οι νύφες, οι γαμπροί περιμένουν τις νύφες. Αυτή τη φορά όμως

0: Λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
1: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική, η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετή απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
12: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιο.

0: Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου σνακς. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δευτέρας 15 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Καλά άκουσες, είστε έτοιμοι για νησί. Λοιπόν, το νέο Andros King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε λοιπόν τώρα τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Για να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις, στείλε Golden στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για ταξιδάρα με την ποιότητα που περιμένουμε από την Golden Star Ferries. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πάνω Σκιάμος, ο τηλεφωνητής στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσετε το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας και γίναμε όλοι μια τεράστια παρέα. Και τώρα ήρθε η στιγμή για τον ένα και μοναδικό, τον απόλυτο, τον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του, ο οποίος είναι πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8 αμέσως μετά από τα Λάνια. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Vaiana. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
10: Πιάνω.
11: Πιάλο.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος.
15: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
16: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ρυθμός 949.
14: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Ρυθμός 949.

0: Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Αρκεί ένα τραγούδι για να περιγράψεις τι νιώθεις, τι ζεις ή τι προσπαθείς ακόμα να καταλάβεις. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι ερωτευμένη, μπερδεμένη, περίπλοκη ή μήπως ανύπαρκτη. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάποιες ερωτικές ιστορίες γράφονται με λέξεις και κάποιες άλλες με τραγούδια.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία,

κυκλοφορία. Ρυθμός 949.

0: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα τέσσερα βιχάλα, με τσέσσερα φόλα τέγνα, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Ε, τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώ, μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα. Βγει στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο. Και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Γιάννη. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Σκάσε,
2: μα τι θες πια.
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

Τόσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 949.

0: Μπαρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Αρκεί ένα τραγούδι για να περιγράψεις τι νιώθεις, τι ζεις ή τι προσπαθείς ακόμα να καταλάβεις. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι ερωτευμένη, μπερδεμένη, περίπλοκη ή μήπως ανύπαρκτη. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και πες μου γιατί το διάλεξες. Γιατί τελικά κάποιες ερωτικές ιστορίες γράφονται με λέξεις και κάποιες άλλες με τραγούδια.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ρόκος, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ρόκος έρχεται για μία μοναδική συναυλία και υπόσχεται μία δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.